0: στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αν σου αίμα το μετάς και στο στήθος παιδί εφήσμενο φωλιάζει. Βγες ξανά από υπή, σου λέει που να πας. Βράγγελο μέσα σε ένα σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζει όνειρο να τους πει. Ένα στροφό κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σωστά μπορείς πιάξεις εσύ στα κανέρα. Την καρδιά σου πρώτα που οι δαίμον

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, με ρωτά να μελούσεις, αν ερχόσου

0: Πρίσμα 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90+2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου. Α, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες. Αποκλείεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου. Πάει το 1 τρίτο. Πάει σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Θα μου πεις, τι λες μεγάλε, έχουμε Σεπτέμβρη μέσα. Έχουμε μέσα Οκτώβρη. Όχι μέσα Οκτώβρη, 15 Οκτώβρη. Εννοώ ότι έχουμε και Οκτώβρη. Αλλά λέω έτσι και για τα παιδιά και για εσάς τους γονείς, που σιγά σιγά έρχομαστε πολύ κοντά στο να ανοίξουν τα σχολεία. Σε ένα μήνα ανοίγουν τα σχολεία.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στον Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Τελευταία εβδομάδα, μετά λέμε να την κάνουμε λίγο. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε στο νησί γιατί δουλεύουμε στην άλλη δουλειά. Αλλά έτσι για λίγο θα μείνουμε εκτός Ερτζιανών. Μωρέ, τώρα ξέρετε, καλοκαιράκι, μην τα βρίζουμε τα παιδιά τόσο πολύ. Μην τα χώνουμε. Άστα λίγο κι αυτοί να περάσουν έτσι λίγο όμορφα. Τι λέτε. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα. Φίλε Γεώργιε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά σε όλους. Επίσης Παρασκευά, επίσης.

0: Ο Διονύσης Γιακουμέλος δηλώνει παρόν. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα με υγεία και ευτυχία. Επίσης φίλε Διονύση. Ο Σπύρος ο Τσουκαλάς εδώ μας φέρνει το μήνυμά του από την όμορφη Γερμανία και το Iceberg. Καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε, με υγεία σε όλους. Ραντεβού στην παρέα από Σεπτέμβριο. Τι έγινε, κατεβαίνεις Ζάκυνθο? Δεν θα μας ακούσει εδώ δηλαδή? Σιγά σιγά μπαίνουν και πολλοί φίλοι στην παρέα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Σέλινα. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Βιργινία, στους Κήπους. Και σε όλη την κομπανία, την οικογένεια εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Στεφανόπουλο. Νίκο, καλημέρα. Καλή δουλειά. Στην όμορφη Μπασία, φίλες και φίλοι, στο ακροτήρι. Ένα εξαιρετικό ρεστοράν. Καλημέρα Νικόλα μου, καλή δουλειά φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετιλόν. Γεια σου Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα στο Σύφη, το Σεμιντέκολο, που μας ακούει κι αυτός καθημερινά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Κυριαζόπουλο. Κώστα καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για χθες. Απίστευτη φιλοξενία. Απίστευτη παρέα, παιδιά, περάσαμε χθες το βράδυ σαν αγαλά, απίστευτα έτσι. Κωστάρα, να είσαι καλά ρε φίλε, εσύ και όλη η οικογένεια, και χρόνια πολλά και στα τρία μέλη της οικογένειας που γιόρταζαν. Άλλη γενέθλια, άλλη ονομαστική εορτή. Και τι έγινε, θα ξεκινήσουμε από σήμερα τη δίαιτα, ε? Για να δούμε, γιατί ο Έλληνας από Δευτέρα ξεκινάει. Κυρία Μωράιτη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη παρέα. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Πάντα ευγενική, πάντα με τον καλό λόγο. Είδα κυρία Μωράιτη εκεί φωτογραφίες. Καλά κάνετε, το ρίχνετε έξω και καλά κάνετε. Έτσι είναι η ζωή, η ζωή είναι λίγη. Πάμε να την περάσουμε όμορφα. Όπως έλεγε ένας φίλος μου, η ζωή είναι λίγια. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, 9.30 ώρα, θα σας κάνουμε παρεΐτσα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, καλά ακούσατε. 9.30 ώρα το πρωί έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Μα τι με την τζίμπλα στο μάτι. Στο όνειρό σας το βλέπατε βρε παλικάρια? Αλλά δεν ξέρετε τι γίνεται, δεν ξέρετε. Α, μου απαντάει ο Κώστας, ο Κυριαζόπουλος. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει από 32 του μηνός δίαιτα. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Έτσι, έτσι. Ας τους να λένε, ας τους να πούν. Αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Σωραίος. Λοιπόν, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που δεν έγινε πριν 4 μέρες. Μάλλον που ξεκίνησε, αλλά δεν έκιωσε, δεν τελείωσε. Θα γίνει σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ναι. Ένα πουλάκι μου είπε, αχ αυτά τα πουλάκια τι κάνουνε, ότι γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι διαζώσεις, διότι κάποια λέει παλουκάρια την έχουν κάνει από το νησί, έχουν πάει διακοπές από δημοτικούς συμβούλους και δεν μπορούν να ήταν εδώ. Εντάξει, ένα άλλο πουλάκι, άρε αυτά τα πουλάκια, δεν κάθονται ήσυχα. Μου είπε ότι από την συμπολίτευση, από τη Δημοτική Αρχή, μάλλον δεν θα είναι όπως και την προηγούμενη φορά ούλοι εκεί. Γιατί? Θα το δούμε σε λίγο. Γιατί 9.30 ώρα θα συνδεθούμε ζωντανά Είναι, ξέρετε, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει να περάσει κάποια χρήματα, γύρω στα 300 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος, για το δημοτικό μας στάδιο, έτσι ώστε να γίνουν εργασίες για να παίξει όσο γίνεται πιο γρήγορα η ομάδα μας στο γήπεδο της, στην φυσική της έδρα. Και όχι να ξενιτεύεται από εδώ και από εκεί. Και συγκεκριμένα στο Άργος, στο γήπεδο του Παναργιακού.
1: Να περνάω, δεν μοιάζω στο καθρέφτη μου, με μίσος με χτύπα.
0: Και επίσης είναι άλλα 800 χιλιάρικα που πρέπει να περάσουν για διάφορα άλλα, εκ των οποίων 350.000 ευρώ για επισκευή, λέει, των απορριμματοφόρων. Ναι, αυτά που φτιάξαμε στην αρχή της θητείας μας, το 24.
1: Την αρχή.
0: Ναι, ναι, κακή διαχείριση, αλλαγή χεριών, οδηγών κλπ. Κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, χαλάνε ρε παιδί μου.
1: Να λέω σ' όλους ότι είμαι μια χαρά.
0: Ρε Παρασκευά, πάντα με το χιούμορ σου, το πηγαίο, το ωραίο. Πρόσεχε, μου λέει ο Παρασκευάς, ο Παπαγεωργόπουλος, τα πουλάκια, γιατί μπορεί να είναι μπούφι.
1: Είναι η εικόνα αυτή που θέλω.
0: Καλό.
1: Δεν μοιάζω στο καθρέφτη μου.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πάνε να περάσουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή τους ξεσκέπασε η αντιπολίτευση, ζητάγανε συγγνώμη τα παλικάρια. Δεν θα ξαναγίνει, λέει.
1: Να στο κρύψω δεν μπορώ. Όμως αγαπώ.
0: Έτσι, ε. Δεν θα μάθα ξαναγίνει, ε. Εντάξει, μην παίρνετε και όρκο. Στο Ελλάδα ζούμε, Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο χαλαρά. Πάμε χαλαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον ύμνο της εκπομπής, το νέο ύμνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι έτσι εξαιρετικός.
1: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.
0: Πάμε όλοι μαζί, έλα, λυκνιστείτε,

0: Στα λόγια έχεις ταλέντο, πολλές περγαμινές.
1: Στα λόγια έχεις ταλέντο, πολλές περγαμινές. Τι θα θέλα να ακούσω, ξέρεις κι αύριο.
0: Καλημέρα στη Δημοτική Αρχή.

0: όμως να ξέρεις, θα σε κόψω στα γραπτά. Λοιπόν, και ακούγοντας την υμνάρα μας, πήγανε και ασφαλτοστρώσανε δύο δρόμους στο Καλαμάκι. Και έχει γίνει χαμός. Το ανεβάζουνε στο Facebook. Πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχη. Ρε παιδιά, ηρεμήστε. Δύο δρόμους ασφαλτοστρώσατε. Δεν φτιάξατε και το νερό. Δεν λύσατε κανένα μεγάλο πρόβλημα του νησιού. Δεν φτιάξατε και τη Μαρίνα. Άρε Μαρίνα. Άρε Μαρίνα, τι σου έχουνε κάνει. Ρε τι τραβάμε ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, γνωρίζετε τη λέξη αυτονόητο? Ξέρετε τι σημαίνει αυτονόητο? Όχι, γιατί αν ξέρατε δεν θα πανηγυρίζατε. Οπότε από το λεξικό του Μπαμπινιώτη τρεις λέξεις δεν ξέρετε. Δεν έχει μέσα το λεξικό σας. Πάτε και το ζητάτε, ειδικά στα βιβλιοπωλεία.
1: Να την καρδιά μου κρύφα.
0: Θα σας πω σε λίγο, γιατί θέλω να βρω ένα βιντεάκι να παίξω.

0: Λοιπόν, τρεις λέξεις δεν έχει το λεξικό σας όταν πάτε στο βιβλιοπωλείο και ζητάτε το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Συγγνώμη. Παρέτηση. Και τώρα, αυτονόητο. Ξέρετε, μου θυμίζετε το Μουστάκα που πηγαίνει και αυτό στο βιβλιοπωλείο για να το παίξει ποιητής. Έτσι το παίζετε κι εσείς. Για ακούστε.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
2: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
1: Ποια άπαντα θέλετε?
2: Γενικώς.
1: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
2: Ναι, του Καριοφίλη.
1: Καριωτάκη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως.
2: Τα βρήκατε?
1: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
2: Ορίστε.
1: Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
2: Ναι.
1: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
2: Του Μπιτέ.
1: Όχι, Μινέ.
2: Ναι.
1: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
2: Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
1: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
2: Ζισκάρ.
1: Ζισκάρ.
2: Ζισκάρ, ναι.
1: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
2: Ναι, κοιτάξω.
0: Έτσι το κάνουν για αυτοί όταν πάνε να πάρουν από το βιβλιοπωλείο το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τα ΔΕΦΗ Αθηνά Μάρκαρη. Καλημέρα κυρία μου. Καλώς ήρθατε. Έτσι που λέτε. Ασφαλτοστόρος θα είναι δύο δρόμους στο Καλαμάκι. Και έχει γίνει της... Ναι. Ο δικός του μέσα από καλό. Καλό, καλό. Η Αθηνά μας στέλνει εδώ όπως πάντα. Τα ωραία της. Θυμάστε, λέει, τα οικόπεδα με δόσεις. Τώρα έχουμε πίσα με δόσεις. Καλό, καλό. Άλλος στην ουρά, παιδιά, για πίσα. Άλλος στην ουρά, παρακαλώ. Για περάστε. Πλούσια δώρα. Πίσα. Πίσα και πούπουλα. Άλλος πίσω, παρακαλώ, σε κάποιο άλλο χωριό. Μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Η αγάπη σε ένα κόσμο ηλεκτρικό που δεν χωρώ. Μπασίες. Yeah, μπασίες. You know, μπασίες. Μέσα από καλώδια. Καλώς την είναι και εσείς, κυρία μου. Θέλετε πίσα? Και χάνετε στο φως. Θα σας φέρουμε πίσα. Αρκεί να μας ψηφίσετε όμως, έτσι. Εντάξει, θα... Πίσα κοστίζει. Αν είναι με δόσεις, μου λέει, βεβαίως. Μαγικά, μου γελάς. Έτσι σας θέλω, με χιούμορ. Είναι καλοκαίρι. Έχουμε λαλήσει από τη ζέστη. Από τον καύσωνα, λιοπύρι και λοιπά που λέει και ο Μουστάκας. Κουφόβραση. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Οπότε, νες που λένε στο χωριό μου, ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φτάνει η λογοδιάρεια. Είμαι σε ένα κόσμο ηλεκτρικό. Πώς βγαίνουν από εδώ? Ποιος είναι ο κωδικός? Για πάμε να δούμε, γιορτάζει κανένα σήμερα ή... Α, τίποτα, για να δούμε.

Οπότε σήμερα γιορτάζει η Ηρωνία, η Ηρώ, Ήρων, Λαβρεντία, Λόρα, Λορένη, Λάουρα, Λαβρεντίνα, Λαβρέντιος, Λαβρέντης, Υπόλυτος, Υπολίτη, Υπολίτα και Πόλη με ύψιλον.

0: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.
1: Ζέστη, ε! Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου, θα είναι γενικά αιθρίο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τέλος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 και στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 40 βαθμούς. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στην γύρω περιοχή των Επτανήσων. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, στις μεσημβρινές προς τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξεχάστα όλα τις κακές τις σκέψεις, κάνε πέρα. Ζήστο εδώ και τώρα, εδώ θα μείνουν όλα. Είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ ξε...
0: Θα πάμε ευθύς αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε στους χορηγούς μας που είναι μαζί μας από τις αρχές της εκπομπής, από τις 8 Γενάρη του 24, μαζί με τη Δημοτική Αρχή πάμε αγκαλίτσα. Τότε ξεκίνησαν για αυτοί, πρώτο εμείς 8 μετά από μια εβδομάδα. Και μετά θα ασχοληθούμε με ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, ότι το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με τα θέματα τα δικά μας και στο τελευταίο ημίωρο με το Δημοτικό Σημερινό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει 9.30 ώρα το πρωί. Γιατί εδώ στη Ζάκυνθο εμείς πάντα πρωτοτυπούμε. Είναι τα μπάνια του λαού, μην το ξεχνάτε παιδιά. Κάποιοι έχουν φύγει, διακοπούλες. Και δεν μπορούσαν να είναι διαζώσεις, να κάνουν το δημοτικό. Άσε που εκεί μέσα κάνει αφόρητη ζέση στο πνευματικό κέντρο και ας έχει αυτές τις κολόνες που λέμε κλιματιστικά. Έβλεπα εκεί τις κυρίες στο Δημοτικό Συμβούλιο με τέτοιο, με βεντάλια. Τώρα να πάνε εκεί μέσα τώρα τα παιδιά, δεν τα λυπάστε ρε παιδιά. Να γίνονται μουσκεμα για να σας μεταφέρουν εσάς τώρα, μάλλον για να παίρνουν αποφάσεις για εσάς. Γιατί βλέπω εδώ διάφορα, γι' αυτό κάνω και τα λαθάκια μου, ζητώ συγγνώμη. Γιατί συγχρόνως μιλάω, βλέπω ειδήσεις στο Facebook και γενικότερα στα social. Ετοιμάζω μουσική, ετοιμάζω βιντεάκια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πολυεργαλείο. Α, βλέπω εδώ και ο Σταύρος ο Πίλικας. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Εστρώσανε, λέει, με άσφαλτο ένα δρόμο 200 μέτρα και σε λίγο θα του κάνει κοινοποίηση και η κουτσή Μαρία. Είναι σαν να έχεις ένα μάξι εντελώς σαπίδι με

Για πέταμα να του αλλάζεις μια βιδούλα και προβάλλεις το κατόρθωμα που έκαμες. Τι να πω, και όλα αυτά σε ένα παράδρομο στο πουθενά, ενώ κεντρικοί δρόμοι του νησιού με τρελή κίνηση να αφήνονται στην τύχη τους βομβαρδισμένοι και επικίνδυνοι. Για τέτοια ευφυΐα μιλάμε. Γεια σου ρε Σταύρο. Φοβερός. Καλημέρα στο Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. U2. Πάμε διαφημίσεις, 8:30, επιστρέφω.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Νικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρι. Πού το φέρτο? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρικο. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες? 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
2: Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο.

35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όσοι μπήκατε τώρα τελευταία, σας βλέπω. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, με μια ιδιαιτερότητα. Σήμερα μετά τις 9.30 ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, με σοβαρά θέματα τα οποία τα περνάνε έτσι, μωρέ, εντάξει. Σιγά τώρα. Κάτσε να ασχοληθούμε με τους απλούς δημότες της Ζακύνθου, ναι, εντάξει. Καρέκλα να είναι καλά. Το φαγοπότι. Τα, πώς τα λένε, τα πανηγύρια και τα ταξίδια. Για σε μόνο τους πολίτες να τρώνε, να πίνουνε μάλλον ξίδια, και εμείς να κάνουμε ταξίδια.

0: στη μέση του κόσμου. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την εκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλοξενική οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-814745. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΔΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κυρικό, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 69 73 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πόληση χονδρική λιανική, Στραβοπόλη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Φεύγω για βράδια μικονιάτικα επικίνδυνα.
0: Ετοιμαστείτε, πάμε Μύκονο.
1: Εγώ στους άνε.
0: Με Κατερίνα Κούκα.
1: Με μους παλιόφιλους και μια καρδιά που βιάζεται να ζήσει. Και εσύ στη σοβαρότητα να κλαις.
0: Μύκονος.

0: πίνα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Νέα αποχώρηση με βολές για διευθυντήριο και σφουγγοκολάριους στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η οποία απαντά για τις μαζικές αποχωρήσεις. Είχαμε αντιληφθεί το παρακίνημα. Ο Θανάσης Αυγερινός μας προσέγγισε. Έχουμε φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Μήνυμα το 112 για εκένωση από Άγιο Στυλιανό προς Καλύβια. Πάμε Μήλο. Οι γκρίζες ζώνες του νόμου για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ένα κόκκινο ελικόπτερο έχει προσγειωθεί εδώ στο Σαρακίνικο, βλέπω. Κενό, λέει, στο νόμο σχετικά με τις περιοχές όπου μπορεί εν τέλει να παρκάρει εντός εισαγωγικών ένα ελικόπτερο. Εντόπισε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με φόντο το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στα ηφαιστιακά πετρώματα του Σαρακίνικου της Μήλου. Η εικόνα προκάλεσε αμέτρητες αντιδράσεις την Κυριακή χθες, με τον εισαγγελέα να έχει παρέμβει ήδη ζητώντας στοιχεία των εμπλεκόμενων. Το περιστατικό έγινε τις προηγούμενες ημέρες με δεκάδες λουόμενους να κοιτούν με απορία το χειριστή του ελικοπτέρου που έκανε χαμηλή πτήση πάνω από την πανέμορφη παραλία της Μήλου. Σε δευτερόλεπτα προσγειώθηκε στα σεληνιακά εντός αγωγικών η λέξη πετρώματα του Σαρακίνικου και η παρέα αποβιβάστηκε βουτώντας στα γαλάζια νερά της παραλίας. Το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral με τους χειρίστες να απορούν πώς γίνεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε αυτή την περιοχή απείρου κάλους με το φόβο πως θα προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στα μοναδικά πετρώματα της παραλίας. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να προσγειώνεται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε. Η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Αλλά εντάξει, στο Ελλάδα 2.0 κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Σιγά που θα περιμένουμε τους νόμους να μας κάνουν ενταντά. Στο λένε. Έχεις λεφτά, κάνεις ό,τι γουστάρεις. ΣΥΡΙΖΑ, πάμε ΣΥΡΙΖΑ. Η τρόικα της μετάβασης στο τέλος της αναμονής Τσίπρα και η επόμενη μάχη για την ηγεσία.
2: Τρελά, σ' αγαπώ.
1: Για να δούμε τι γίνεται εκεί σε αυτά τα παλικάρια. Για πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε. Η Κουμουνδούρου θέλει να εκπέμψει εικόνα επιστροφής. Πίσω όμως από την οργανωτική ανασυγκρότηση, τα ανοίγματα προς τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και την προσπάθεια επανασύνδεσης με τους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αρχίσει ήδη να διαγράφεται η επόμενη μεγάλη εσωκομματική συζήτηση. Πόσο θα διαρκέσει η συλλογική ηγεσία και ποιος θα αναλάβει το τιμόνι όταν κλείσει η μεταβατική περίοδος. Οι παράλληλες συνεντεύξεις του Νίκου Παπά στη Real News και του Παύλου Πολάκη στην Αυγή της Κυριακής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας ως προς την κοινή κατεύθυνση. Οι δύο άνδρες συμφωνούν σχεδόν σε όλα τα βασικά. Αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σκληρή προγραμματική ταυτότητα, επιστροφή στον δημόσιο έλεγχο κρίσιμων υποδομών, απόρριψη συμφωνιών κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο και προσπάθεια ανάκτησης των ψηφοφόρων που απομακρύνθηκαν μετά το 23.
3: Μη κοιτάς που ό,τι λες το κάνω. Είναι που μαζί σου.
1: Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη που έρχεται για αυτή στην παρέα μας. Καλή μας μέρα, Τζορς, μας γράφει και καλή μας εβδομάδα.
4: Πνίξε με μες στα φιλιά σου.
1: Επίσης, ζωή μου, επίσης, να είσαι καλά.
4: Το νερό τα μας, πάρε με στην αγκαλιά σου. Η ζωή μου είναι
1: ταβέρνες, καφετέριες και beach bar στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Μπαράς καταγγελιών για αποδείξεις και πρόστιμα.

0: Έχει ξεφύγει το πράγμα, φίλες και φίλοι. Έχει ανεβάσει κάτι ο Σταύρος ο Πίλικας στην προσωπική του σελίδα.
1: Μην κοιτάς που σε κακό.
0: Στο Facebook, για μπείτε να δείτε. Έχει μια απόδειξη εδώ από Ζάκυνθο. 2 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό.
1: Ξέρω τι παθαίνω.
0: Α, από τις 7 η ώρα μου λέει είμαι εδώ δίπλα σου η Ζωή Κλαμπάνη, στην εργασία της κι αυτή, μα να είμαστε γειτόνι, κοντογειτόνι μάλιστα.
1: Πάρε με στην αγκαλιά σου.
0: Και χτες μου έλεγε ένας φίλος, δύο κοκτέιλ εδώ στη Ζάκυνθο, 57 ευρώ. Μα από πού ήταν αυτά τα κοκτέιλ ρε παιδάκι μου. Δύο κοκτέιλ, 30 ευρώ το ένα σχεδόν. Τι έγινε ρε. Και πού, προσέξτε τώρα, στη Ζάκυνθο που βρωμάει και ζεύει. Να πας ρε παιδί μου σε ένα έτσι ωραίο μέρος ιδηλιακό, να είσαι με τη γυναίκα σου, την φίλη σου, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ένα φίλο σου, βέβαια, οτιδήποτε. Να πας σε ένα ωραίο μέρος με ωραία θέα και όλα αυτά, να πω ναι. Αλλά τώρα εδώ, εδώ στη Ζάκυνθο, 30 ευρώ σχεδόν το ένα κοκτέιλ. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει παιδιά.
1: Κάνουμε ό,τι λέει.
0: Όπα, τι λες ρε Ζωή. Εντάξει, από τη μία καλό γιατί υπάρχει δουλειά, από την άλλη όμως εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, η φορολογική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού κορυφώνονται με ταβέρνες, καφετέρειες, beach bar, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό. Να βρίσκονται στο επίκεντρο με τις καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Απόδειξη, όπως είναι στα αγγλικά εδώ, να αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταγγελίες συνεχίζονται με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό. Μέσω της εφαρμογής Απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Σχεδόν οι μισές, Οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται, δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ. Η μη διαβίβαση μιας απόδειξης στο τάξης αποτελεί για τους ελεκτικούς μηχανισμούς σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να έχει υπάρξει παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμιακής μηχανής είτε στη διασύνδεση της ταμιακής με το POS. Οι έλεγχοι τώρα της ΑΔΕ δεν πραγματοποιούνται πλέον μόνο με τυχαία επιλογή. Τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν ήδη βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν. Βέβαια, όταν σε γράφουν, μπαίνεις blacklist. Και αμέσως σε εντοπίζουν με τα μπαμ που θα πάμε εκεί. Αλλά και ολόκληροι λέει κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, έρχομαι λίγο στα δικά μας. Γιατί πριν από λίγο μπήκε στην παρέα μας και ο Άκης ο Μαρμαράς από το όμορφο Καλαμάκι. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, Άκη, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, ότι για δύο δρόμους που ασφαλτοστρώθηκαν στο χωριό έχει γίνει τσις τα ανεβάζει ο δήμαρχος, κάνει αναδημοσίευση σε έναν εκεί κάτοικο του Καλαμακίου που τον εκθιάζει. Αντιδήμαρχοι παίρνουν και το κάνουν και αυτοί αναδημοσίευση. Ρε παιδιά, δύο δρόμους φτιάξατε. Έλα τώρα, ήμαρτον. Και γράφει ο Άκης ο Μαρμαράς, καλημέρα από το χωριό των έργων. Έτσι.

Συνεχίζουμε τα νέα μας από Ελλάδα και εξωτερικό. Πυρετό συσκέψεων στη Νέα Δημοκρατία μετά τον 15 Αύγουστο εν ώψη ΔΕΘ. Η ατζέντα 2030 και το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, βλέπω στην τηλεόραση, καθόμουν ένα Σαββατοκύριακο έτσι και χάζευα λίγο. Γίνονται, έχουν αρχίσει και διαφημίζουν τις εκπομπές τις ενημερωτικές. Οι οποίες τώρα λόγω Αυγούστου, ας πούμε, έχουν σταματήσει όλες. Και είδα ότι λέει ξεκινάμε 24 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή εδώ του Αγίου μας. Ξεκινάμε, λέει, τις εκπομπές, γιατί έχουν μυριστεί εντός εισαγωγικών ότι πάμε για εκλογές τώρα. Τέλος Οκτώβρη, λέτε. Για να δούμε. Μάθατε τι έγινε στην Πάρο, έτσι, με τον τετράχρονο ο οποίος μύγηκε στην πισίνα. Τα κρίσιμα λεπτά, λέει, πριν ο τετράχρονος πνιγεί στην πισίνα στην Πάρο, ο ρόλος του ιδιοκτήτη, Παύλα Ναυαγοσώστη, και τα μέτρα ασφαλείας. Για να δούμε τι έγινε εκεί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο Beach Bar της Πάρου, όπου ο τετράχρονος έχασε τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης της πισίνας. Ξέρετε, το αν θα έχεις ένα ναυαγοσώστη ο οποίος θα είναι όλες τις ώρες λειτουργίας της πισίνας εξαρτάται από το βάθος της πισίνας. Νομίζω ότι, αν είναι από 1,5 μέτρο και κάτω και πάνω, δηλαδή 1,5, 1,70, 2 μέτρα κλπ. Χρειάζεται ναυαγοσώστης ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις, να έχει κάνει την απαραίτητη εκπαίδευση κλπ. Όταν είναι λιγότερο, μπορεί να δηλώσει ο ιδιοκτήτης όποιον θέλει, δηλαδή και τον μπάρμαν και την καμαριέρα αν είναι σε ξενοδοχείο κλπ. Έτσι. Αρκεί, λέει, να είναι εκεί γύρω στο χώρο. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε δηλωθεί, επαναλαμβάνω, και ως ναυαγοσώστης της πισίνας, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Η οικογένεια του παιδιού ζητά δικαίωση και δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων εμπλέκονται στο θάνατο του μικρού αγοριού. Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους στα κρίσιμα λεπτά από τη στιγμή που ο τετράχρονος χάθηκε από τα μάτια της οικογένειάς του μέχρι τη στιγμή που έπεσε στην πισίνα. Ο πατέρας του δήλωσε την Κυριακή πως βρίσκονταν εντός του Beach Bar της Πάρου και όχι στη θάλασσα, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Μαρτυρίες αναφέρουν πως βρίσκονταν στο εστιατόριο της επιχείρησης τη στιγμή που ο τετράχρονος διέφυγε της προσοχής της οικογένειας και περπάτησε μέχρι την πισίνα. Ο πατέρας κατήγγειλε πως αν υπήρχε ο ναυαγοσώστης στην πισίνα, δεν θα θρηνούσε τώρα το μικρότερο παιδί του. Τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του Beach Bar, όσο και οι άδειες και οι προδιαγραφές της πισίνας, αναμένεται να δώσουν τις κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του τετράχρονου. Η επιχείρηση φαίνεται πως εκείνη τη στιγμή δεν είχε καν ναυαγοσώστη. Ο μπάρμαν ήταν ο άνθρωπος που βούτυξε με θάρρος στο νερό και ανέσυρε νεκρό τον τετράχρονο. Παρά την τιτάνια μάχη που έδωσε ο ίδιος, οι γονείς του αγοριού αλλά και οι γιατροί ήταν ήδη πολύ αργά. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: ο γιος μου είχε κατέβει τον Ιούλιο στην Ζάκυνθο. Μαζέκαμε κάτι φίλους του, πήγανε για μπάνιο σε μια παραλία του νησιού όπου είναι οργανωμένοι και του ζητήσανε 25 ευρώ το σετ της ξαπλώστρες και μάλιστα στην τρίτη σειρά πίσω. Φαντάσου, μου λέει, πόσα είχαν οι μπροστινές. Μια ζωή. Μάλιστα, λέει, του είχα πει να πεις ότι είμαι Ζακυνθινός, μπας και φιλοτιμηθούν, αλλά όχι, δυστυχώς, 25 ευρώ για ούλους. Είτε είναι Ζακυνθινή, είτε είναι από την Κυλλίνη, είτε είναι από την Κουρούτα, είτε είναι από το Πακιστάν, είτε είναι από την Αμερική. 25 ευρώ πουλά. Ναι, φίλε, δυστυχώς, έχει ξεφύγει το πράγμα. Όλα είναι χρήμα. Όλα στη Ζάκυνθο είναι χρήμα. Θεού. Μπαίνει σε ένα μαγαζί και σε βλέπουν σαν ευρώ. Α, σου λέει αυτό, αν είναι μαγαζί εστίασης. Α, ωραία, μπαίνει κι άλλο τριαντάρι. Σε βλέπουν σαν τριαντάρι, γιατί από εκεί και πάνω πάνε οι τιμές. Έτσι, ανά κεφάλι. Οπότε σου λέει πόσα τραπέζια έχω, πόσες καρέκλες. Έχω, ας πούμε, 100 καρέκλες. Επί 30 ευρώ το κεφάλι. Να το τριχίλιαρο. Και αν γεμίσει και δεύτερη φορά το μαγαζί, πάμε στις 6.000. Την ημέρα. Την άκρη του γκρεμού ως το τέλος. Ναι, δυστυχώς δεν είμαστε πλέον, δεν, η ανθρωπιά έχει χαθεί. Πουθενά. Παντού είναι το ευρώ, παντού. Μια ζωή αλλού. Για να δούμε τι άλλο έχουμε από Ευρώπη και Ελλάδα και για να έρθουμε στα δικά μας. Έφυγε από τη ζωή, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός από τη Λούφα και Παραλλαγή, που τον είχαμε γνωρίσει, και το θρυλικό Ρεμπέτικο στο Κάμπινγκ και τη ζωή στην Κυπαρισία. Έμενε μόνιμα στην Κυπαρισία. Μια ζωή αλλού. Καλό ταξίδι να έχει και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Φεύγουν σιγά σιγά, δυστυχώς, όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, και μένουν αυτοί που, για να μας κάνουν έτσι να γελάσουμε, βγάζουν πολλές βομολοχίες. Έχει χαθεί το πηγαίο χιούμορ, δυστυχώς, από τη ζωή μας. 74 ήταν ο Νίκος, ο Καλογερόπουλος. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ πόσο έφυγε. 74 ετών. Αλλού. Όλοι το θυμάστε, αν μπείτε στο ίντερνετ και γκουγκλάρετε, θα τον δείτε και θα καταλάβετε. Δεν ήταν ποτέ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, πάντα ήταν και έχει πάρει και βραβεία δεύτερου ρόλου, όπως και στο Λούφα και Παραλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Μια ζωή αλλού. Λόγια ενός Θεού. Ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μας, πήρε τα εύσημα από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τραμπ. Η συνέντευξη που έδωσε την αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί? Γιατί ο κύριος Πλεύρης είπε ότι η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε την μεταναστευτική πολιτική. Πετρέλαιο πάνω από τα 84 δολάρια το Brent, με φόντο την αβεβαιότητα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μας πείσατε. Ως το τέλος του ουρανού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και όχι μόνο, και της Nottingham Forest και άλλων ομάδων εξ όσων γνωρίζω. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λοιπόν, είναι στη λίστα με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου. Και μάλιστα είναι και πάνω από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ Μαδρίτης. Διαφημίσεις.
1: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ρίσμα 92.
11: Άντε, καλορίζικα.
12: Ναι, σε ευχαριστώ, Βαντώνη.
11: Καλορίζικα και Αντώνη.
12: Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύω, παιδιά.
11: Τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από 2 κατοστάρικα, τελειώνουμε.
12: Τι να σας δώσω, λέει, από 2 κατοστάρικα. Δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηλία είναι 100.000. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάσης και Τρευαγγέλη, ε. Δηλαδή, πώς το λένε, γιατί τα ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, να εσέ, έλα Παναγία.
11: Πάλι τα ίδια άρχισες, κύριε Αντώνη.
12: Είχα πει πάλι τα ίδια, ρε Βαγγέλη, 600 δραχμές για μισή ώρα. Τι 100 στάρικα, ρε. Μαρουλόφιλα είναι 100 στάρικα.
11: Άντε.

4 λεπτά περίπου μετά τις 9. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 10, 10 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στο Prisma 92, είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Είναι πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Με τις κυριότερες ειδήσεις της προηγούμενης ημέρας κυρίως, γιατί καινούρια μόλις μπαίνει. Και το τι πρόκειται να δούμε την ημέρα αυτή που έχουμε μπροστά μας. Και τι έχουμε μπροστά μας, σε μισή ώρα, Δημοτικό Συμβούλιο εξ αποστάσεως, κυρίες και κύριοι. Όχι διαζώσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, κάποια πουλάκια μου στείλανε έτσι τα τσίου τσίου και μου είπανε ότι κάποιοι από την συμπολίτευση λείπουνε, είναι διακοπές. Και δεν θα μπορούσαν να δώσουν το παρόν στο πνευματικό κέντρο. Άσε που κάνει ζέστη τώρα. Πού να πάνε τα παιδιά 9.30 ώρα το πρωί. 9.30 ώρα το πρωί με τέτοια κάψα, με τέτοιο λιοπύρι, κουφόβραση λιοπύρι καύσων που λέει και ο Μουστάκας. Να κάτσουν εκεί στο πνευματικό κέντρο για να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν για εμάς. Τι λέτε τώρα. Εν τω μεταξύ, άλλο πουλάκι μου είπε ότι θα υπάρξουν όμως απουσίες, λέει, από τη συμπολίτευση και σήμερα. Γιατί και προχθές που ξεκίνησε αλλά δεν τελείωσε ποτέ, υπήρξαν απουσίες από ό,τι είδαμε. Γιατί? Τώρα δεν έχει δικαιολογία ότι λείπουνε, ότι είναι εκτός νησιού, γιατί μπορούν να μπουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Και τότε μπορούσαν βέβαια. Αλλά δεν ξέρω γιατί λείπανε. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα μικρό βέβαια απόσπασμα, το πρώτο μισάωρο, γιατί ξεκινάει 9.30 και αν ξεκινήσει και 9.30, μέχρι να μπουν, να συντονιστούν, να πάρει παρουσίες ο πρόεδρος. Α, πάει 10 παρά. Ό,τι προλάβουμε. Τουλάχιστον να ακούσουμε ποιοι θα είναι παρόντες σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, φίλες και φίλοι, διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη, πότε ήταν, Τετάρτη, Πέμπτη, που συνεδρίασε, νομίζω Πέμπτη. Εκεί ένα 100 είναι και πάλι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 300 χιλιάρικα είναι για το δημοτικό στάδιο που έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο πριν και να είχαν ξεκινήσει και πολύ πιο πριν οι εργασίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής και το, όχι της εκπομπής, του καιρού, να το πω έτσι, αλλά το γράφει και η ιστορία. Η ιστορία γράφεται. Η άτιμη. Όταν θα κουράζεσαι σε... Και μέσα λοιπόν στα υπόλοιπα 800 χιλιάρικα είναι 350 χιλιάδες από ό,τι μας είπαν για επισκευή απορριμματοφόρων. Ωραίο. Ένα 200 έχουν χαλάσει, 1.200.000 στην αρχή όταν βγήκανε, το διατυμπανίζανε, μας βγάζανε φωτογραφίες, κάτι εργαλεία εκεί, πώς τα λένε, εξαρτήματα φορτηγών, τα οποία ο Αρετάκης για ένα μικρό εξάρτημα, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, μας γράφανε και το ποσό, δεν το άλλαζε για να είναι λειτουργικό το όχημα. Τα κάνανε αυτοί λοιπόν λειτουργικά και τώρα έρχονται και ζητάνε άλλα 350 χιλιάρικα. Να ειδούμε τι θα ειδούμε σήμερα και αύριο θα τα αναλύσουμε βέβαια στην εκπομπή μας. Γιατί σήμερα, όπως σας είπαμε, δεν θα προλάβουμε. Ξεκινάει 9.30 ώρα. Δεν θα είναι και η Μαριέτα εδώ. Η Μαριέτα είναι σε διακοπές από σήμερα. Μάλλον από την Παρασκευή έχει σταματήσει. Οπότε δεν θα έχετε έτσι ενημέρωση 12 με 2. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα δικά μας να δούμε τι παίζει εδώ στα της Ζακύνθου. Και πάμε στον όμορφο πλάνο, τον ταλαιπωρημένο βέβαια πλάνο. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Τουρκάκης, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, στις 7 η ώρα το πρωί, έχουν ξεκινήσει ήδη από τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Ζακύνθου οι εργασίες για τη σύνδεση του νέου αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή του πλάνου.
Ένα έργο από το οποίο προσδοκούμε να δοθεί ουσιαστική λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι εργασίες σύνδεσης αναμένεται να διαρκέσουν έως το βράδυ της Τρίτης, ώστε από την Τετάρτη ο νέος αγωγός να τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ο νέος αγωγός θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος παρουσιάζει εδώ και χρόνια προβλήματα, με στόχο να αποφορτίσει σημαντικά το υφιστάμενο δίκτυο και να περιορίσει τα φαινόμενα που έχουν δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα στην περιοχή. Δεν υποστηρίζουμε ότι ένα χρόνιο πρόβλημα εμφανίζεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Κάνουμε όμως ένα σημαντικό και συγκεκριμένο βήμα για την αντιμετώπιση του στην πράξη. Από την Τετάρτη ξεκινά μια νέα φάση για το αποχυτευτικό δίκτυο του πλάνου. Συνεχίζουμε με έργα εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα. Η απάντηση πρέπει να είναι παρέμβαση και αποτέλεσμα, γράφει ο κύριος Τουρκάκης. Λοιπόν, αυτά ξεκίνησαν λοιπόν τα έργα για να συνδεθεί ο νέος αγωγός αποχέτευσης στον πλάνο. Μήπως έτσι και αλλάξουν λίγο τα πράγματα εκεί. Σχετικά με τη βρώμα και τη δυσοδεία που αντιμετωπίζουν κυρίως οι κάτοικοι του πλάνου, αλλά και οι επισκέπτες μας. Και επειδή ο πλάνος είναι γεμάτος με εστιατόρια, δεν μπορείς τώρα να πηγαίνεις 7 ώρα το απόγευμα να φας και να έχεις αυτές τις ευωδίες. Κυρία Μωράιτη, ναι, διακοπές δεν θα πάω, αλλά θα σταματήσουμε λίγο την εκπομπή. Με ρωτάει κύριε Γιώργο, εσείς διακοπές, όχι. Όχι, δεν θα πάω κάπου, γιατί έχω την άλλη δουλειά η οποία δεν μπορεί να με αφήσει να φύγω. Ούτε στην Κυλλήνη δεν μπορώ να πάω, δηλαδή να φύγω με το ένα καράβι και να γυρίσω με το άλλο. Δεν γίνεται. Όμως θα σταματήσουμε για λίγες ημέρες, σίγουρα. Σταματάμε μετά το 15 Αύγουστο, τη Δευτέρα που έρχεται, την επόμενη, δηλαδή στις 17. Και την Παρασκευή θα σας πω μέχρι πότε θα λείψουμε. Και θα μου λείψετε, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε γίνει μια ωραία παρέτσα. Καλημέρα στο Γιάννη το Δεσίλα. Γιάννη, καλημέρα. Έργα στη γειτονιά, έργα. Καλημέρα φίλε μου, λέει ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννα, ρε καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις εδώ από την όμορφη Ζάκυνθο. Εχθές η ομάδα μας, ο ΑΠ Ζάκυνθος, που βρίσκεται στο Καρπενήσι για προετοιμασία, έπαιξε με μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, τον αθλητικό όμιλο Αγράφων, ο Κατσαντώνης. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεραστία. Η ομάδα μας επικράτησε με 7-0, το λέει και το σκορ. 4 γκολ για την ομάδα μας πέτυχε ο Χουάντρα, ενώ επίσης σκόραρε άλλα 2 γκολ ο Καραμανλής και ένα ο Νέιρα, που έκανε ανεπίσημα σεφτέ με την ομάδα. Την Τετάρτη μεθαύριο 12 Αυγούστου η Ζάκυνθος θα παίξει με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού, ενώ μετά τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά έχει φιλικό 23 του μήνα με τον Αστέρα Άκτορ Β.

Και η παρέα μας μου λέει, η κυρία Μωραΐτη, πώς θα περνάει το πρωί, εμένα θα μου λείψετε πολύ. Και εσείς θα μου λείψετε, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάτριες. Αλλά θα πρέπει έτσι λίγο να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες. Θα μου πεις την μπαταρία σου που θα δουλεύει στην άλλη δουλειά. Εντάξει, οκ. Εντάξει, δεν μπορώ να σηκωθώ και αργά, γιατί δουλεύω 10 η ώρα στην άλλη εργασία όταν τελειώνω από εδώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9.30 π.χ. 6.30-7 παρά, γαρίδα το μάτι, γαρίδα.

θυμάστε, ξέρετε το My Cost, έτσι. My Cost. Πρόστιμα 75.000 ευρώ σε επιχειρήσεις στη Ζάκυνθο. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το ημεραζάντε.gr. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται σε εμάς. Μάλλον να δούμε πρώτα τι είδαν. Οι κυριότερες, λέει, παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Λέει, σε διάφορες περιοχές εδώ στην Ηλία απέναντι σε επιχείρηση, λέει, επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής φράγησης και πρόστιμου 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό. Λέει για την Καβάλα, τη Χαλκιδική, τη Ρόδο και πάμε στη Ζάκυνθο, έρχομαστε εδώ. Στη Ζάκυνθο, λέει, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε κάθε μία. Ας είμαι στη μοναξιά μου, έχω μια ζωή μπροστά. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού, επιβλήθηκαν πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής. Άσε με στη μοναξιά μου. Μάλιστα. Πω, 72.000, 72 μισό.

Λοιπόν, έχω παρατηρήσει και μαζί με τη γυναίκα μου. Βγήκαμε έτσι 2-3 βράδια στην πόλη. Βέβαια, με το ζόρι βρήκαμε να παρκάρουμε. Γνωστό αυτό. Μένουμε στο Λυκούδι, οπότε χρειαζόμαστε αυτοκίνητο και πολύ δύσκολα βρήκαμε να παρκάρουμε και τις 3 φορές. Εντάξει. Τέλος πάντων, βρήκαμε με τύχη, γιατί κάποιος ξεπάρκαρε εκείνη την ώρα και παρκάραμε εμείς. Κατεβήκαμε λοιπόν στο αφάλι της πόλης, όπως λέμε, στο κέντρο της πόλης. Παρατηρήσαμε και τις 3 φορές, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα που λόγω της άλλης δουλειάς έπρεπε να είμαι από τις 6 μέχρι τις 10 στην πλατεία Ελευθερίας, έξω εκεί από τον ΟΤΕ σχεδόν, για 4 ώρες δεν είδα κανέναν, μα κανέναν και καμία ζακυνθινό ή ζακυνθινιά. Και μας έκανε ιδιαιτέρως εντύπωση με τη Μερούλα, αλλά και με τα παιδιά που ήμουνα εκεί τις μέρες της εργασίας. Διότι τα προηγούμενα χρόνια έβγαιναν οι ζακυνθινοί και έλεγες μια καλησπέρα ρε παιδί μου. Τώρα κανείς, μα κανείς. Εγώ πιστεύω και το συζητάγαμε με την Μερούλα ότι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Δεν μπορεί ο άλλος, δεν αντέχει ο άλλος να βγει. Τώρα σας είπα, για 2 κοκτέιλ εδώ στο νησί 57 ευρώ ρε παιδιά. 57 ευρώ 2 κοκτέιλ. Δηλαδή τι έβαλε μέσα το παλικάρι ο μπάρμαν. Πας για καφέ, 5 ευρώ ο καφές. Χωρίς να σου φέρνει έστω ρε παιδί μου αυτό το τυποποιημένο το κέικ που δεν τρώγεται με τίποτα και το οποίο το κόβουνε τόσο μικρό που το αντίδωρο στην εκκλησία είναι πολύ μεγαλύτερο. Ούτε αυτό δεν φέρνουνε. Σου φέρνουνε ένα τυποποιημένο εκεί μπισκοτάκι μέσα, είδατε στο φάκελο εκεί που είναι εκεί το περιτύλιγμα, το οποίο δεν τρώγεται, άσε που είναι γεμάτο χημικά. Να πας να φας, θες ένα νεφρό. Πας για ποτό, σας είπα πριν από λίγο, και τα δύο νεφρά μαζί. Μα θα μου πεις, είμαστε ένα νησί το οποίο βγάζει χρήμα, αβέρτα. Ναι, δεν βγάζουν όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα και μόλις φτάνει 20 του μήνα δεν έχουν να τη βγάλουν για 10 μέρες και πάνε με αναθυμιάσεις.

0: αμάξι, βλέπεις τα μαγαζιά γεμάτα, να κάθεται έτσι κόσμος, τουρίστες, ναι, τουρίστες. Αλλά καλό είναι όπως περνάτε και βλέπετε έτσι κόσμο σε ένα μαγαζί, δείτε και λίγο επάνω στο τραπέζι τι υπάρχει. Μην περιμένετε δηλαδή ότι γίνονται τζίρι κλπ. Δύο άτομα θα δεις μία σαλάτα και ένα κυρίως, το οποίο το μοιράζουν στα δύο, και ένα μπουκάλι νερό.
1: Νόμια, το κακό που μου έχεις κάνει να σου κάνω. Μα δεν είμαστε.
0: Γεια σου ρε θεία Τασία, γεια σου ρε θεία από το όμορφο Μπελούσι. Άρε αστερί. Για, μου στέλνει μήνυμα για νωρίτερα που είπαμε ότι θα λείψουμε για λίγο, για ένα μικρό διάστημα. Σε μένα λέει να δεις πόσο θα μου λείψεις. Καλημέρα Γιώργο μου. Γεια σου ρε θεία Τασία, δύναμη. Σε αγαπάμε και το ξέρεις. Και τη Βούλα, και τη Βούλα. Τη γειτόνισσα εκεί στο Λυκούδι. Καλημέρα κυρία μου, βέβαια τώρα από το όμορφο Τσιλιβί. Λοιπόν, έτσι που λέτε, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια σε πάρα πολλά είδη, οπότε ο άλλος το σκέφτεται πολύ σοβαρά να βγει το βράδυ με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Α, καλά, άμα έχει και οικογένεια, άστο, άστο, άστο. Εμείς είμαστε μόνοι μας με τη Μερούλα, οπότε εντάξει, λες δεν πάει, μπαμπέ.

0: ακόμα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο τον Πίλικα. Γεια σου ρε Σταύρο.
0: Αφού από τη μοναξιά σου δεν νικήθηκες.
1: Σταύρο, διάβασα προηγούμενα ένα post που έχεις κάνει για τους δρόμους εκεί στο Καλαμάκι που ασφαλτοστρώνονται, το είπα. Επίσης φίλε, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Λοιπόν, έτσι που λέτε, γι' αυτό δεν έχει ζακεθινούς έξω.

Σε απόγνωση, λέει, ασθενείς και φαρμακοποιοί, διαβάζω εδώ από τις ελλείψεις φαρμάκων. Και μάλιστα σε βασικά φάρμακα. Άκη, καλημέρα. Και πάλι. Αλλά κατά τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ο οποίος τον περιμένουμε, τον οποίον μάλλον τον περιμένουμε εδώ στο νησί, να μας εγκαινιάσει το κέντρο υγείας, το Κούκεση, στην Καλυθέα. Και όπως είπαμε, εκείνη τη μέρα όλοι οι αιρετοί μας θα πάνε εκεί με τα κουστούμια τους, τις γραβάτες τους, τα ωραία τους, τα φορέματα, οι κυρίες. Και θα αρχίσουν οι υποκλήσεις, οι χαιρετούρες, υπουργέ μας, χτύπημα στην πλάτη, τα γνωστά. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας για το νησί μας. Και το νοσοκομείο υπολειτουργεί. Και το νοσοκομείο έχει σοβαρό πρόβλημα. Που έπρεπε οι ίδιοι οι αιρετοί αυτοί που θα πάνε εκεί να τον καλημερίσουν, να τον υποδεχθούν, να πάνε και να του κάνουν παράπονα. Αλλά ποιος τώρα τολμάει να τα βάλει με υπουργό ή υφυπουργό? Τολμάει κανένας?

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλά στέλνω και κάποια μηνύματα. Συγχρόνως. Πάμε στους χορηγούς μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέραγα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέραγα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 2 30.

στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνει στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, Στραβοπόδη 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

0: θάλασσα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κοιμάσαι εσύ, εγώ κοιτάζω το αίσθημα γυμνό.
1: Μετά τις 9.30 έχουμε την τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. Τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικής εγκατάστασης πίστα καρτ στη Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς. Ανάκληση άδειας περιπτέρων, κατάργηση θέσης απομάκρυση. Και άλλα πολλά.

Επίσης είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη του κυρίου Τρεπεκλή με τον δήμαρχό μας τον κύριο Στασινόπουλο στο επίκεντρο η χρηματοδότηση κρίσιμων έργων της Ζακύνθου. Αν προλάβουμε στο τελευταίο ημίωρο θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις των 9:30, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλαπή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορριπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
13: Και στο ίδιο χωριό, και στο ίδιο χωριό αυτό, που είναι στον Κίσαβο εκεί απέναντι, είχε πάει μια δημοσιογράφος της ΝΕΤ να κάνει ένα οδηπορικό. Τη χαλάει το αμάξι, είναι ένα βοσκό. Και πέρα βγαίνει να βοηθήσει λιγάκι ο άνθρωπο. Τη καλαρέσει όμω αυτό, ξέρει, γιατί καθώ για δουλειά του ξέρει, κοιτάει αυτή τα μπράτσα τα αυτά. Οπότε, ξέρει, όταν τελειώνει, θέλει και ένα αυτό. Ο βλάχο έχει τώρα να πάει, ο βοσκό να πάει στα πρόβατα, χέστηκε. Λέει αυτή, δεν ξέρω και πώ θα σα ευχαριστήσω, αν μπορώ να κάνω κάτι. Ελεύθερο, μπορεί να κάνει κάτι. Κλείνει το μάτι. Αμέσω αυτή για να μπει στο νόημα, δεν γίνονται του λέει αυτά τα πράγματα. Ότι έχει καταλάβει, κατάλαβε. Από εδώ από εκεί τη Βενιολάγο, στην Τιχόνη πίσω από ένα θάμνο, ξυλώθηκε ο θάμνος. Σηκώνεται αυτή μετά από 3,5 ώρες, έχει αναστηθεί. Του λέει, παράτατα, του λέει, παράτα τη στούγκρα, τη στρούγκα, έρχεσαι μαζί μου, θα σε βάλω και σε ένα στην ΕΤ. Τι κάνω εγώ στην ΕΤ, λέει. Ό,τι κάνω κι εγώ, του λέει, τίποτα. Δεν μπορώ, τη λέει, δεν μπορώ, εγώ είμαι εδώ πέρα, έχω τα πρόβατα, με κουταζάμε, έχω τα αυτά μου. Θα σου δώσω, λέει, τον αδερφό μου να τον πάρεις μαζί σου. Που το αρέσει και η Αθήνα και η μεγάλη σου, ναι, του λέει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Λέει, τον αδερφό δεν ξέρω τόσο καλά, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό εσύ. Λέει, θα σου πω ένα μόνο επιχείρημα τράνταχτο. Πέρυσι, έτσι λέει, πήδηξε ο αδερφός μια αρκούδα και ακόμα μας φέρνει μέλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Μουσικές που σου μιλάνε, μουσικές που σου οδηγούν.
0: Και θα είμαστε ακόμα για τα επόμενα περίπου 23 λεπτά.
1: Και την αλήθεια σου ξεχνούν.
0: Είναι 37 λεπτά μετά τις 9.
1: Όνειρα.
0: Υποτίθεται ότι τώρα έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, υποτίθεται. 9:30 είπαν. Η εταιρεία όμως που έχει λάβει, έχει την υποχρέωση να καλύπτει τα Δημοτικά Συμβούλια, δεν έχει αναρτήσει τίποτα ακόμα. Δεν έχει αναρτήσει το link που μπαίνεις για να παρακολουθήσεις την συνεδρίαση. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το αν ξεκίνησε, τι γίνεται. Γιατί και εμείς μέσω αυτού του link θα σας μεταφέραμε το τι γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας ελπίσουμε ότι θα ανέβει στα επόμενα δευτερόλεπτα και θα μπούμε αμέσως, θα συνδεθούμε αμέσως. Μέσω τηλεδιάσκεψης γίνεται, επαναλαμβάνω. Είναι τώρα τα μπάνια του λαού. Βλέπετε και κάποιοι, από ό,τι έχω μάθει, σύμβουλοι δεν είναι στη Ζάκυνθο. Εγώ είτε μεταξύ είμαι με το κινητό στο χέρι και κάνω συνέχεια ανανέωση για να δω αν θα ανοίξει το link. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Πάμε στο όμορφο Αργάση. Και πάμε στο ημέραζάντε.gr. Θετικές είναι οι εξελίξεις για το πολυσυζητημένο έργο της ανάπλασης στην παραλία του Αργασίου στη Ζάκυνθο, αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Ημέρα. Ο βουλευτής και ο δήμαρχος του νησιού ανακοίνωσαν ότι εξασφαλίστηκε οριστικά η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου, ενώ υπάρχει ήδη ανάδοχος εργολάβος, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν αμέσως μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου.

0: Λοιπόν, ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει κάνει το Ionian TV. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν τόσο ο Δήμαρχος, ο κ. Στασινόπουλος, όσο και κάτοικοι της περιοχής εκείς. Θα παίξει όμως.
1: Ανάπλαση στην παραλία του Αργασίου στη Ζάκυνθο. Ο βουλευτής και ο δήμαρχος του νησιού ανακοίνωσαν ότι εξασφαλίστηκε οριστικά η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου, ενώ υπάρχει ήδη ανάδοχος εργολάβος ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν αμέσως μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου.
2: Το οποίο είναι απαιτητικό και το οποίο έργο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο πρώτη φορά θα εφαρμοστεί και μπορεί να γίνει τελικά οδηγός, προπομπός και για άλλα έργα, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και για τη Ζάκυνθο που έχουμε τεράστια προβλήματα με τις διαβρώσεις των παραλίων.
3: Ήδη το έργο είναι ενταγμένο και έχει πλέον την πλήρη χρηματοδότηση, αυτό που όλοι περιμέναμε και αυτό που όλοι είχαμε υποσχεθεί, ότι πραγματικά η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την χρηματοδότηση και να τώρα που είναι η ώρα έγινε και η υπογραφή της και δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε ώστε να ελεγχθούν τα χαρτιά του εργολάβου και να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση.
1: Την ικανοποίησή της για τη δρομολόγηση του έργου εκφράζει η τοπική κοινωνία του Αργασίου με τους εκπρόσωπους των τουριστικών φορέων να ευχαριστούν τις αρχές για τις συντονισμένες ενέργειες του τελευταίου διαστήματος.
4: Ο Διονύσης Αχτύπης ξεκίνησε αυτό το έργο και το τελείωσε, πιστεύω, μέχρι τη χρηματοδότησή του. Πιστεύω από τον Οκτώβριο θα έχουμε και τα πιο ευχάριστα. Θα ξεκινήσει ο εργολάβος, ο οποίος έχει παραβρεθεί στη Ζάκυνθο, έχουμε συζητήσει μαζί. Έχει μεταβεί και στο Λατομείο που θα φέρει και τους ογκώδιους για να γίνει αυτό το έργο που πρέπει να γίνει.
1: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ζακύνθου ανέλησε τα επόμενα βήματα της υλοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις όποιες αμφισβητήσεις ακούστηκαν στο παρελθόν, η ανάπλαση μπαίνει στην τελική ευθεία και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής.
2: Είχαμε μια αντιπολίτευση, η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να γίνει έργο στο νησί. Επενδύει στην απουσία έργων στο νησί και όταν βέβαια αρχίζουν τα έργα να υλοποιούνται, τότε υπάρχει η ασχετική βουβαμάρα.
1: Με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν, τα μηχανήματα αναμένεται να πιάσουν δουλειά. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη πως το έργο θα παραδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στους κατοίκους και τους επαγγελματίες.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Διονύση του Μπινιώρη από το Ionian TV. Ήταν και ο βουλευτής, το συγγνώμη δεν το είπα στην αρχή του ρεπορτάζ, ο οποίος μίλησε για το θέμα αυτό. Ο κύριος Κοτσόνης Ανδρέας, ο πρώην πρόεδρος της τοπικής συνότητας του Αργασίου, είπε ότι ευχής έργων είναι να ξεκινήσουμε μέχρι τον Οκτώβρη. Για να δούμε, θα ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα είναι καλοκαίρι, πώς θα ξεκινήσουν τα έργα? Είδομε. Ελλάδα εδώ. Οκ. Προχωράμε. Εμείς, σαν να βήσει Νίκος Καρβέλας. Εμείς, φίλες και φίλοι. Αν δεν φύγεις, μου λέει από το ραδιόφωνο, συμβούλιο δεν έχει. Μου γράφει η Αθηνά η Μάργαρη, γεια σου ρε Αθηνά. Βέβαια. Σου λέει, μας βγάλει αναγνωστό προς τώρα στη φόρα. 10 η ώρα θα ξεκινήσουνε.

καλά τώρα, 9.30 ώρα το πρωί Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί να πρωτοπορούμε σε όλα, ε, και να πρωτοτυπούμε σε όλα. Συμφωνάτε? Που λένε και στο χωριό μου. Κάποιο

Έχει βρει κανένας το link της τηλεδιάσκεψης και εγώ δεν το βρίσκω. Τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν το έχει βρει κάποιος, ας μας το στείλει. Αλλά εγώ εκεί που πρέπει να είναι δεν είναι αναρτημένο. Για να ψάξω και κάπου αλλού. Δώστε μου έτσι λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, το βρήκα! Το βρήκα! Δεν έχει αρχίσει ακόμα όμως από ό,τι βλέπω. Ε. Δεν μπορεί να τελειώσουμε. Ε, ναι, τώρα ρε παιδιά, είναι αυτό που λέει η Αθηνά η Μάργαρη. Θα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο όταν ο Αναγνωστόπλος είναι στον αέρα. Είστε σοβαροί. Είναι 10 παρατέταρτο. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Κάτσε να φύγει αυτός ο μπιπ. Και μετά ξεκινάμε. Κάπου, κάποιο λάθος, κα... Αρχίσε να βρίζει. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Όπως έλεγε ο Αυλονίτης, εσχότα το έσχος.
1: Αν στη ζωή σου υπάρχει άλλη,
2: κανένα πρόβλημα.
1: Απ' την καρδιά σου με έχεις βγάλει,
2: κανένα πρόβλημα.
1: Χωρίς να θες δεν σε κρατάω, εγώ συμπόνια δεν ζητάω.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος, έτοιμος να πυροδοτήσω.
1: Εμένα,
0: όταν ξεκινήσει, το μπουμπουνάω. Αλλά δεν το βλέπω. Κανένα πρόβλημα. Έτσι λέει η Αλέκα Κανελίδου. Κανένα πρόβλημα. Και αύριο μέρα είναι. Και θα είναι και ωραία μέρα αύριο.

έγινε ρε παιδιά εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο? Θα ξεκινήσετε καμία φορά? Πάντα τυπική ρε παιδί μου, πάντα to the point, πάντα, πάντα. Πάντα στην ώρα τους. 9.30 ώρα είπανε, πάει παρά 10. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουμπάνο. Μου λέει καλημέρα Γιώργο. Σε έχουν πάρει με κακό μάτι. Από τώρα, τώρα. Από τότενες. Από τότενες που ξεκίνησα φίλε. Ωραία τα ελληνικά μου έτσι. Διαβάζω Μπαμπινιώτη παιδιά, διαβάζω Μπαμπινιώτη. Αλλά το άλλο λεξικό, όχι το δικό σας. Στο δικό μου λεξικό υπάρχει η λέξη συγγνώμη και παρέτηση. Το δικό σας γιοκ. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την τοπική εδώ επικαιρότητα. Εν αναμονή της έναρξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Είναι με το ρολόι στο χέρι. Κοιτάζουν να δουν πότε θα πάει 10 η ώρα για να ξεκινήσουν. Καλό, καλό, Αθηνά. Ωραίο, ωραίο. Έρχεται. Τίποτα, κάτι δικά μας εδώ με την

0: Λοιπόν, για πάμε έτσι να δούμε κανένα άλλο νέο, γιατί δεν βλέπω να ασχοληθούμε καθόλου με την... ξεκινάει, παιδιά, ξεκινάει.
1: Βίτσο, αγαπητός.
2: Είμαι στην Διέργα.
3: Ναι, μπρε, ναι. Εκεί που είναι, εκεί που είναι η κατάσχεση.
4: Παρόν.
1: Βριώνης Παναγιώτης.
4: Παρόν.
1: Διαβάς Νικόλαος. Γιακουμέλος Νικόλαος.
5: Παρόν.
1: Ντρός Παναγιώτης.
3: Θα το στείλω σήμερα, σε
4: παρόν.
1: Κόκλας Ιωάννης.
5: Παρόν.
1: Κόκλας Κωνσταντίνος.
5: Παρόν.
1: Κόκλας Κωνσταντίνος. Κώτης Νικόλαος.
6: Παρόν.
1: Αλλούργος Παύλος. Κουρουγιάννη Ευαγγελία.
4: Παρούσα. Παρούσα, εδώ είναι.
1: Πέτρας Νικόλαος. Λέσαν Διονύσιος παρόν, Τουρκάκη Διονύσιος. Από Φαραώ Σπυρίδων.
4: Παρόν.
7: Να μην ξέρουν τι κάνουνε.
1: Απλός Βασίλειος.
7: Κακοτοπιές πληρώνουν.
1: Αρτάς Βασίλειος.
6: Παρόν.
1: Τζουρνάκης Γεώργιος.
6: Παρόν.
1: Γιακουμέλος Δημήτριος. Μουζάκ Διονύσιος.
7: Παρόν.
1: Ξένος Ανδρέας.
6: Παρόν.
1: Γεώργιος. Παρετάκης Νικήτας.
0: Ακούστε τι γίνεται στην τηλεδιάσκεψη. Φωνές από εδώ, από εκεί.
1: Αντίοχος Μαυραντώνης Διονύσιος.
7: Παρόν.
1: Κωνσταντίνου Γεώργιος.
4: Παρόν.
1: Κλάδη Διονύσιος.
6: Ένα λεπτάκι.
4: Δουλεύει.
7: Έχει.
4: Δεν μπορεί να συμμετάσχει.
1: 18 άτομα μπορούμε να κάνουμε τη συνεδρίαση.
4: Κύριε Πρόεδρε, είναι παρόν και ο Κόκορης ο Κωνσταντίνος. Και έχει μπει και ο Νίκος ο Γκλαβάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να μου πει το OK όμως. Κύριε Γκλαβάς, ακούει.
4: Ναι.
1: Όποιος μπει στη συνέχεια θα δούμε αν είναι τη διαδικασία.
4: Ο κύριος Κόκορης είναι παρόν.
1: Τη διαδικασία της στήθησης του προϋπολογισμού.
4: Κόκορης, παρόν.
1: Ναι, και στο εκάστοτε θέμα θα μιλήσουμε και θα κάνουμε και ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο, κάτι θέλετε να, κάποια ανακοίνωση, κάτι.
4: Ναι, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε σήμερα εδώ, να εξηγήσουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Πρώτον, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας το πρωί, και δεύτερον και πιο σημαντικό είναι ότι στη σημερινή τροποποίηση είναι χρήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε άμεσα για την κατασκευή του γηπέδου, άρα μέχρι το μεσημέρι υπηρεσιακά πιστεύουμε ότι θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να μην χάσουμε καμία εργάσιμη ημέρα. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι την Παρασκευή εστάλθηκε η οριστική ένταξη της πράξης ανάπλασης της παραλίας του αργασίου του Δήμου Ζακύνθου στα πλαίσια της προστασίας για την παράκτια διάβρωση. Είναι ένα έργο το οποίο διαχρονικά το είχε ανάγκη η Ζάκυνθος, διαχρονικά το ήταν μια απέτηση της κοινωνίας και όλων των Ζακυνθινών, και έρχεται πλέον να γίνει πραγματικότητα. Το ποσό είναι 5.385.000, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και πλέον το έργο έχει και χρηματοδότηση και έχει ενταχθεί πλέον για χρηματοδότηση. Ελπίζουμε τους επόμενους δύο μήνες, αφού ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που είναι από θέμα υπηρεσιών Ζακύνθου αλλά και Υπουργείου, να μπορέσουμε να συμβασιοποιήσουμε με τον εργολάβο και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τόσο και όλους εσάς εννοώ διαχρονικά όλες τις δημοτικές αρχές, που το πήραμε αυτό το θέμα από το μηδέν και το φτάσαμε σήμερα, ώστε να έχουμε τη χρηματοδότηση και να μπορεί να ξεκινήσει. Είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα που γίνεται και ελπίζουμε να έχει καλή πρακτική, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ζητάω την κατανόησή σας, αλλά και την αναγκαστική συνένεσή σας στην σημερινή συνεδρίαση, ώστε να προλάβουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι επισκευές στο γήπεδο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Καπελή, αν θέλει να πείτε κάτι, πείτε. Δεν μπορώ να σας διακόψω.
2: Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είχαμε ζητήσει με γραφό μας να γίνει η συνεδρίαση απόγευμα σε διαζώσεις. Yeah. Αν όχι σε διαζώσεις, τουλάχιστον να γινόταν εμπιχτή. Okay. Δεν έγινε αυτό, ούτε μας τα πατήσατε καν, ούτε μας τα πατήσατε για να ξέρουμε κι εμείς τι έχετε σκεφτεί. Εγώ θα προτείνω λοιπόν σήμερα να ακυρωθεί αυτή τη στιγμή να μεταφερθεί το συμβούλιο απόγευμα, όπως λέει και η νομοθεσία που λέει ότι τα συμβούλια γίνονται απογευματινές με βραδινές ώρες, να μεταφερθεί σε μειχτή το απόγευμα, έτσι ώστε να μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου. Αλλιώς, αν δεν συμφωνήσει, εμείς θα αποχωρήσουμε από τη συνεδρίαση και δεν θα ψηφίσουμε καν, αλλά ούτε θα είμαστε και παρόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακολύρη. Με την νομοθεσία πλέον.
8: Κύριε Πρόεδρε.
1: Να απαντήσω ένα θέμα, κύριε Τσουλουνάκη. Με την νομοθεσία πλέον δεν ορίζεται η απογευματινή ώρα, λέει οποιαδήποτε ώρα. Ο κύριος Δήμαρχος εξήγησε γιατί ζήτησε το συμβούλιο να γίνει σήμερα το πρωί και για ποιο λόγο. Αυτή είναι η απάντηση που υπάρχει. Εφόσον θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε. Εφόσον δεν θέλετε, αν θέλετε να αποχωρήσετε, μπορείτε να αποχωρήσετε ελευθέρω. Κύριε Τσουλουνάκη.
8: Ναι, θα συμφωνήσω, καλημέρα και από μένα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κακολύρη. Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο η πρωινή συνεδρίαση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό είναι μια συνεδρίαση με σοβαρά θέματα, έχει μια αναμόρφωση 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να την υπογράφουν οι οικονομικές υπηρεσίες. Το κάναμε θέμα και στο προηγούμενο συμβούλιο που ήμασταν διαζώσεις. Λοιπόν, ζητήσαμε γράφος να γίνει διαζώση στο Συμβούλιο μαζί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη και νομίζω το ζήτησε και ο κύριος Κωνσταντίνο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ο βασικός λόγος είναι να είναι οικονομικές υπηρεσίες εκεί, την τροποποίηση την υπογράφει ο Δήμαρχος που νομοποιείται, αλλά ζητήσαμε και την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών, την οποία δεν πήραμε ποτέ, την εισήγηση που είχαν κάνει οικονομικές υπηρεσίες προς τον Δήμαρχο, γιατί είναι πολύ μεγάλη η τροποποίηση και σίγουρα θα πρέπει να εμπλακούν οι οικονομικές υπηρεσίες και να ενημερώσουν. Εν τω μεταξύ διαφωνούμε και με τα ποσά που αφορούν την αποκομιδή και τα απορριμματοφόρα. Μετά την παραχώρηση σε ιδιώτη, 350.000 ευρώ για περίπου για την αποκομιδή θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλα ποσά, οπότε ζητάμε και το συμβούλιο να γίνει διαζώσεις και αν μπορεί να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός και να ψηφίσουμε ξεχωριστά το θέμα που αφορά το στάδιο. Είμαστε σύμφωνοι να το ψηφίσουμε, παρόλο που δεν έχουμε αναλυτικές καταστάσεις, θα στηρίξουμε την τροποποίηση, το κομμάτι που αφορά το στάδιο, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις υπόλοιπες αλλαγές στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, αν μπορείτε να το διαχωρίσετε, ευχαρίστω να προχωρήσουμε. Αν δεν μπορείτε, θα αποχωρήσουμε.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσουλουνάκη. Κύριε Δήμαρχε, ως προς το θέμα...
4: Κύριε Πρόεδρε, οι διαθέσεις της αντιπολίτευσης είναι γνωστές, άλλωστε τις είδαμε από την προηγούμενη Παρασκευή. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε δημοτικό συμβούλιο.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, να απαντάει ένας. Να απαντάει ένα το ερώτημα.
4: Να μιλήσει και ο κύριος Κωνσταντίνου και να απαντήσω σε
1: ένα. Ωραία, κύριε Κωνσταντίνου, έχετε και εσείς το λόγο.
9: Είναι σωστό να μιλάνε οι παρατάξεις κατά σειρά. Δεν μπορεί να μιλάνε οι δύο.
1: Απλά, κύριε Κωνσταντίνου, για να γίνει τοποθέτηση σε μία-μία απάντηση. Αυτό το λέω.
9: Ωραία, αν θέλετε, εντάξει, και δώστε μου μετά τον λόγο.
1: Όχι, αφού συμφώνησε ο κύριος Δήμαρχος, μιλήστε.
9: Ζήτησα να τοποθετηθώ για να ακουστεί και η δικιά μας παράταξη. Δεν για κάποιον άλλο λόγο. Σέβομαι πάντα και τη σειρά και τους ομιλητές. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση ζητήσαμε με θεσμικά, με επιστολή προς εσάς και προς τη Δημοτική Αρχή, να γίνει συνεδρίαση για να διασφαλιστούν καλύτερα οι όροι της συζήτησης σε ώρα απογευματινή και διαζώσεις. Αυτό δεν έγινε δεκτό από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά εμείς θα παραμείνουμε και θα τοποθετηθούμε και για τον προϋπολογισμό και για όλα τα θέματα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ακουστεί και η δικιά μας φωνή. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Έχει και αυτά το ζωντανό. Ζητώ συγγνώμη.
1: Κύριε Δήμαρχε.
0: Ακούμε τον κύριο Στασινόπουλο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ έκο. Κάτι συμβαίνει εκεί με τη σύνδεση.
9: Δεν ακούγεται καθόλου.
4: Λοιπόν. Τώρα με ακούτε?
1: Ναι.
4: Ωραία.
0: Ακούμε το Δήμαρχο και κλείνουμε.
4: Πούμε, όπως είπα και στην αρχή, η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη, επειδή όλοι έχουμε τις δουλειές μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και η ομάδα να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να εξηγήσουμε ότι τη διάθεση να μην συνεργαστεί η αντιπολίτευση την είδαμε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαχρονικά έρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς καν εισηγήσεις. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που η εισήγηση είχε έρθει τουλάχιστον 6 ώρες νωρίτερα στα email των συναδέλφων και πολύ περισσότερο μετά τη συνεννόηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι είχαν συνενέσει ώστε να γίνει η συνεδρίαση προς όφελος της ομάδας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν θα συνενέσουμε ώστε να συνεχίσει αυτή η κατρακύλα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει η αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Ζητώ συγγνώμη, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο μόλις ξεκίνησε. Ακούσατε τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τη δύναμη ελπίδας διαστόματος του κυρίου Τσουρουνάκη και της αρετής και τόλμης για την Ζάκυνθο διαστόματος του κυρίου Κακολύρη, του κυρίου Σταύρου Κακολύρη, ότι θα αποχωρήσουν, ειδικά η δύναμη ελπίδας, αν δεν μπει μόνο το θέμα αυτό του γηπέδου, έτσι ώστε να προχωρήσει και η ομάδα να μπει όσο γίνεται πιο γρήγορα στο γήπεδο. Τοποθετεί και ο κύριος Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε δεν συμφωνεί με τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, αλλά είπε εμείς θα μείνουμε εδώ να παλέψουμε για τα ζητήματα του τόπου μας. Λοιπόν, αυτά, ακούσαμε και την άποψη του Δημάρχου, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν θέλει η ομάδα να παίξει γρήγορα στο γήπεδο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα πούμε περισσότερα όμως στην αυριανή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δεν θα είναι μαζί μας η Μαριέτα σήμερα και για το επόμενο διάστημα. Για 2 εβδομάδες είναι σε άδεια. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya, μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
6: Της δημόσιας τηλεόρασης ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα τώρα.
7: Και εκτινοτροφικές μονάδες έχουν καεί.
6: Και εκτινοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα.
7: Είναι κάπως βελτιωμένη λέει, η κατάσταση.
6: Δεν βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.
7: Τέλος πάντων. Φυσάει πάρα πολύ.
6: Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ούτως ή άλλως τον κύριο Κατσαφάδο.
7: Μας τα πει.
6: Και θα μας τα πει. Θα μας δώσει την πλήρη εικόνα, ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο πεδίο και πρέπει να το πούμε αυτό.
7: Βέβαια.
6: Δεν έχει σταθεί ούτε λεπτό. Δηλαδή ασκούμε κριτική.
7: Ναι.
6: Τους ψέγουμε όταν πράγματα δεν γίνονται σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Κατσαφάδος είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όπως την φωτιά της Αττικοβιωτίας. Έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις?
7: Να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρίς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 14.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή, την ημέρα του 15 Αυγούστου, αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα. Για σένα, καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει λίγο γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κιδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% του γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει τα γιαουρτάκια του το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι. Live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας δούμε γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και τον Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς, αυτό το οποίο επαναλαμβάνω, φοβόμαστε και πιάνει, μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Το red code τώρα που λέμε είναι έτσι. Το λένε στη μετεωρολογία, νομίζω, ε.
0: Δεν ξέρω πώς. Έτσι μας έρχεται.
1: Έτσι μας έρχεται.
0: Έτσι μας έρχεται από το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι και από το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο. Άικ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα χαρά.
1: Κοίτα χαμόγελο το παλικάρι μας. Ο άρχοντας και αρχόντισσα στο τηλέφωνο είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο παπάκι real.fm.gr. Το πάω όλο.
0: Ολόκληρο.
1: Όχι να μην με επιπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, γλίτωσα τον Καλαμαράκι και βρήκα τον Παπαδάκι. Και δυο σε άκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός, δεν. Όχι, ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη. Είναι ο μπαμπά, η μαμά. Ναι. Κάκος είναι από τη...

0: Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη?
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από εκεί, από τη Μάνη. Δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, Έως, Έας,
1: Ακόμα
0: Άκος,
1: υπάρχουνε.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε
0: προς
1: την Κρήτη. Ε?
0: Ναι, που ήταν με τη επί τουρκοκρατίας και
1: όπως και εγώ Κάντζου δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα Ισκούφια των προγόνων μου, και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κύριο, δηλαδή, μαμά μου είναι Βασιλοπούλου, αυτό είναι ένα όνομα που είναι της Ηλίας, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, καθένα σας κάπου έχει ρίζες. Τι θες να πεις?
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη μου, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης?
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου. Ακριβώς.
0: Πού το καταλάβετε, ρε φίλε
1: μου? Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, κατά γάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι. Ποιο δασάκι είναι?
1: Το Άλσο Συγκρού. Άλσο Συγκρού. Άλσο Συγκρού είναι.
0: Α, είναι το
1: Άλσο
0: Συγκρού.
1: Πανέμορφο.
0: Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε
0: κυβέρνηση
1: ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν τα πετούμενα
0: αποδόσει.
1: Θα μιλήσουμε για τον Μέλλον Λεχουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για να, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι όπως μας είπαν και ο περιβαντολόγος ο Ανδρέας ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο κύριος Γιάνναρος, ο πολυμετεωρολόγος, ότι σε κάθε ενήλικα αντιστοιχούν 7 με 8 δέντρα παροχής οξυγόνου, έτσι, για να...
1: Έτσι.
0: Εάν τα κάψουμε λοιπόν όλα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα, φανταστείτε να τα κάψουμε κι άλλα.
0: Αυτό λένε δυστυχώς οι ειδικοί. Ναι, να σε καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα
1: η φωτιά. Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να αντιθέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πυρκικής Προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αργής. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτησης, κύριε Κάτζου.
1: Έχετε κάποια εικόνα, για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά ένα αέρια μέσα. δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί ως το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο
1: σταδίο,
2: οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνεργάσει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάτσο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. Είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές, πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Φέτος έχουμε εξπεράσει τις 274 συλλήψεις.
0: Τρομακτικός αριθμός.
2: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής, οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα, το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μελτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
0: Πάμε στην αρρωγή, κύριε Υπουργέ. Ναι, μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά. Όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν είμαι μόνο για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών, σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το Business Support το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία βοηθήσουν καταληκτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα. Εμείς τη συζήτηση τη χωρίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στους δήμους, στους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε κι εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευρά τη πολιτεία στου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση, ούτω ώστε να ανακατασκευάσουν τι υποδομέ οι οποίε επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντο με τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδάσωσει και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωση τα οποία θα εκπονηθούν για αυτέ τι περιοχέ. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ούτω ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
2: Ποσοστό της κρατικής αρρωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτζο, ναι, γιατί έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
2: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει λοιπόν, το λέω, γιατί υπάρχει μια καχυποψία.
2: Αυτό είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για να κατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
2: αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο. Οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε. Τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφισης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό, πλευρά, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι λίγα.
2: Θα βγει μια εργολαβία από πλευρά του Δήμου, mm-hmm, ο οποίο ο Δήμο θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
2: 79.
1: Γιατί άκουσα 200-250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
2: 79. Τελειώσαμε άμεσα τι αυτοψίε, όπω γνωρίζει, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση, είναι 79.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά, ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε την δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην βγάζουμε πρόχειρα συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από 2 εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές, και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα. Να φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα. Και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε πρέπει για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να ασκούμε τόσο αυθαίρετα, να βγάζουμε τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα και να ασκούμε τέτοια φθηνή κριτική.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εβδομάδα και αυτό το περιστατικό στον Κουβαρά να είναι το τελευταίο, εμείς
1: θα
0: ευχηθούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή νομίζω όλη την εβδομάδα, αυτό είπε ο κύριος Κατσαβάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να σου πω, το οποίο λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουν κάτω. Άιντε.

0: πειράζει.
1: Τι να κάνουμε
0: τι
1: τώρα.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty job, but somebody can do it.
0: Τι είναι όλο αυτό.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Μην λέει ελληνικά, γόρι μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι. Φαρσί, τα αγγλικά. Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
0: Έτσι, λούγκο, λούγκο, λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο που είναι θελοντής πυροσβέστης και μας ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβάρα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Δεν πρέπει να το λέμε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι. Κάποιοι με.
1: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
0: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
1: Ναι, okay. Τώρα έχει επικρατήσει. Γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά, δεν τα λέγαμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εδώ πέρα να πούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
0: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλον το είχα μάθει.
1: Εγώ πάντως με αλφα ύψιλον.
0: Και το τρένο, με τι το ξέρεις, με αλφα και όταν.
1: Με αλφα και όταν, ασφαλώς. Ασφαλώς, τώρα με ύψιλον. Ναι. Είδες λοιπόν, τώρα έτσι. Αυτό μας. Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
0: Ναι.
1: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό, όπως το λες, γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Ασφαλώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή, σαν σήμερα γενικότερα, υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσες, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο. Ναι. Παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
0: Χρόνια πολλά, Καλαμαραή.
1: Ναι, το 1922 όμως. Όχι το 1908.
0: Δεν ξέρω,
1: παιδιά, εμένα με μπερδεύετε. Εμείς πάντως έχουμε μία ημερομηνία. 1925. Όταν ονομάστηκε Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός. Έτσι είναι.
1: Έτσι, αυτά.
0: Τελείωνε.
1: Τελείωσα.
0: Άντε, δόξα τω Θεώ.

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Επιφουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακιού για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 5 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη.

0: φίλη της τσέπης σας.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ρίσμα 92. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αμαλία μου, να πάμε γρήγορα στον αντιδήμαρχο Σαρωνικού,
1: ναι,
0: τον κύριο Πετρόπουλο.
1: Γιατί για η φωτιά είναι αυτό που μας απασχολεί.
0: Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλημέρα και
2: όσο
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλή μπορούμε να
1: καλή
2: πούμε
1: εβδομάδα.
2: Και εβδομάδα. Ναι.
1: Πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, να δείτε, είμαστε σε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ήταν 4 Έριξον. Έχουν έρθει πολλές πήγες δυνάμεις. Και με τους Γάλλους και με τους Ρουμάνους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκενώσαμε τον οικισμό στην οδό Αγίου Στυλιανού, μεταξύ Αγίου Γεωργίου που είναι στο Κουβαρά, είναι όρια και Ματόριζα που είναι Καλυβίων, Δήμο Σαρωνικού και το ένα και το άλλο. Και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην είναι και επεκταθεί προς τον Κουβαρά. Καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Προς το μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στο λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφτη.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, άμα περάσει από εκεί.
2: Εκενώσαμε τον νοικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον νοικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήταν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων, το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα, όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα, μισό λεπτό, κύριε αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης, παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι εκεί στην περιοχή.
2: Έχουν έρθει ιδιοκτήτες. Οπότε, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς. Όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε η Σέλφη να μπει μέσα στο μέτωπο, οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια ήρθαν οι άνθρωποι και έχουν ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
1: Άρα οι άνεμοι δεν έχει δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις, καλό. Για την πυρόσβεση.
1: Ναι, ναι.
2: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά. Δυναμώσουν, συγχωρέστε με, γιατί είναι με την ένταση.
1: Ναι, τώρα, το καταλαβαίνουμε, κύριε Πετρόπουλε.
2: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχίσει αναζωοπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του Βοφτά που ήταν, τέλος πάντων, ένα παλιό κτηνοτροφείο. Και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει και όλος καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέματα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής, γιατί κοινάμε στην κατάσβεσή του.
0: Δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κ. Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένος οικισμός, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
2: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε
1: περπατήσει.
2: Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΟΠΤΑ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
1: Ναι, στα μέρη μου. Πάντα πιάνει εκεί η Ηλία, γενικότερα. Εμείς
0: πάντα
1: έχουμε...
0: πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
0: Η βλάστηση φταίει.
1: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό αυτό.
0: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
1: Δεν να κάνω,
0: το
1: τι
0: φάγατε
1: να κάνω.
0: Το κορίτσι
1: με φάγατε,
0: μας.
1: Με φάγατε.
0: Δηλαδή είναι, εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
1: Τι?
0: Κάτι με, γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη ελευθεριά στην Κύπρο και έγινε ένα μάλε βράσε. Ναι. Δεν αυτό. Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μια και μια μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
1: Πανέμορφη Αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησε νοσηλεύτρια.
0: Ναι, ναι, ναι, έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος
1: του ΠΟΕΔΗ. Αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
1: Εγώ για πάντως να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς σε νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο?
0: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Ναι. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ. Ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους σημεία, σε τέτοιου είδους σημεία να μην μας αρέσει, παραδείγματος χάρη, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση,
1: ναι.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιο νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Mm-hmm. Και πας, καταλαβαίνω τον ακριβισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαριτωμένος, λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο, λέει, του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αδερφέ Δημήτρη. Όσον αφορά, μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
1: Τι μήνυμα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, επιτρέψτε μου, για τα Καναντέρ λέει. Νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε, ακροατής με το όνομα Νίκος. Καμία σχέση. Ο Φανούρης.
1: Ναι.
0: Άντε, του πέρασε το Αγίου Φανούρη.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλα. Δεν το ξέρω.
0: Δεν προλαβαίνουμε αυτά, δεν να φτιάξουμε και φανουρόπιτα.
1: Ναι.
0: Όλα τα αεροσκάφη, λέει, πετάνε νύχτα. Μέχρι και τα νεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
1: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
0: Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό
1: έτσι,
0: είναι το οποίο,
1: ναι,
0: τα 5-15
1: έτσι σχεδιάζονται.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας, Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα, Σπύρο, Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι, ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, όλοι ψάχναμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής σε αυτά,
1: ναι,
0: τα στρατηγεία του,
1: ναι,
0: ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς λέγαμε, και μας μας είχατε περάσει γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
1: Ναι.
0: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα
1: της Συνόδου Κορυφής, σωστά.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας, μέχρι να, ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Πόσα χρόνια περάσανε. Να υπάρξει κινητικότητα, όχι να.
1: Επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρεις. Είναι πολύ, για μένα είναι ελάχιστες ως μηδαμινές.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί.
1: Έτσι, γιατί δεν βλέπω και τους Ευρωπαίους να πολύ θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Ναι.
0: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια. Αν πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
1: Ναι. Ωραία,
0: που είπα για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψεις το βράδυ. Τα καινούρια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής έτσι χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψεις. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψεις κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Τα καινούρια Καναντέρ.
0: Τα καινούρια. Και μάλιστα υπάρχει και ένας σχεδιασμός αναβάθμισης, λέει, των παλιών Καναντέρ.
1: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν. Είναι πάρα πολύ παλιά. Παλαιά τεχνολογία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη Συμφωνία Τουρκίας.
1: Α, το Αγίου Φανουρίου είναι 27-8.
0: 27 δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, Διονύση. Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει όλη η διαδικασία, πρέπει να το πας.
1: Ναι,
0: να διαβαστεί.
1: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να τη βάζει και την τρως.
0: Ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
1: Τη φτιάχνει και την τρώτε. Ναι, δεν περνάει από την εκκλησία.
0: Όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
1: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
0: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι να
1: και μετά πούμε, τον
0: κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κύριε Μορτάκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πιξλάξ είναι. Ε, ή μόνος του, ο Πιάτσικας μόνος του. Α, Πιξλάξ θα έχει και φέτος τελευταία συναυλία.
1: Δεν ξέρω.
0: Α. Γιατί κάθε χρόνο έχει τελευταία συναυλία. Αγαπάμε Pixlax, επειδή είναι και φιλαράκι και ο Μπάμπης. Ε, μπορούμε να τρολάρουμε λίγο, δεν μπορούμε να τρολάρουμε. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα.
1: Να δώσω λίγο.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Γιατί έχει μιλήσει η εκπρόσωπος του Προσεκτικού Σώματος, κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και είπε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μπουφόρ. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά, βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και εκεί χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες, στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Προσεκτικού Σώματος.
0: Θα φύγουμε από τη μία, πώς να το πω τώρα, από τη μία φωτιά και θα πάμε στην άλλη, στη φωτιά της ακρίβειας.
1: Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ, ναι, να ξέρεις, πιστεύω, δεν το βλέπω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λεχουρίτη, να τη σβήσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα σας, κύριε
2: Λεχουρίτη. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σπύρος Παπαδάκης, εσύ δεν σταματάς ποτέ, δεν κάνεις διακοπές, τι γίνεται μέσα?
0: Με χαλάνε
1: Όχι, το χαλάνε οι διακοπές. Δεν θέλει.
0: Διακοπές.
1: Έχει πει ότι δεν θέλει διακοπές.
0: Άμα ξεκουραστώ λίγο, ξέρεις, μετά.
1: Χάνει τη φόρμα του.
0: Για να σηκωθώ, χρειάζομαι ολόκληρο Βίντσι.
2: Βέβαια. Αφού είναι γεγονός ότι για να κάνει κάποιος τα. Αν είδατε το τελευταίο δελτίο τύπου.
0: Ναι.
2: 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, ξεκινώντας από το Αγρίνιο ή από την Πάτρα ή από το Βόλο, θα χρειαστεί περίπου 4.200 ευρώ ή ανεπιεικός.
0: Ποιο Αγρίνιο,
1: ποια Σεϊχέλες.
0: Μας λέτε τέτοια εξωτικά μέρη. Πού να κουμπίσουμε εμείς το Αγρίνιο γενικότερα?
1: 4.200 ευρώ.
2: Σωστά. Πού να κουμπίσετε εσείς το Αγρίνιο? Κι όμως το Αγρίνιο μπορεί να φημίζεται για τη σέστη του, αλλά είναι οι ελληνικές Μπαχάμες από τα υπάρχοντα μέρη που κυκλοφορούν λόγω της υψηλής ζέστης και υγρασίας.
0: Εδώ στους Μολάους με το κτέλ θα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία Κάτζου δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δούμε μειώσεις τιμών στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή. Τα προϊόντα ανεβαίνουν άσχετα αν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων από 31 Αυγούστου. Τα δεδομένα διαψεύδουν αυτές τις συμφωνίες, αφού κάποιοι έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές ήδη τα προϊόντα.
1: Πολύ έξυπνοι, μπράβο.
2: Και να σας πω, κυρία Κάτζου, έτσι με μια καταγγελία που ήρθε και είναι κραυγαλαία ένας καταναλωτής, λέει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα σεπτόνα μαντιλάκια υγρά χαμομηλιού την προηγούμενη εβδομάδα 1,27 και πήγα πριν από 3 μέρες 2,17.
0: Να αποφεύγουμε λίγο τις ονομασίες, η Ελεκουρίτη, γιατί δεν είναι. Όχι, αντίθετα. Υγρομάντιλα. Από την άποψη ότι είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, άμα μας έρθει για κανένα πρόστιμο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παίρνω εγώ την ευθύνη επάνω μου, γιατί υπάρχει έγγραφη καταγγελία.
1: Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Ελεκουρίτης? Κύριε Ελεκουρίτη, εμένα αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή πάλι κάποιοι εξυπνάκηδες πριν τη συμφωνία κυρίων ανεβάζουν τις τιμές, έτσι, άρα θα γίνει μία τρύπα στο νερό εάν συνεχιστεί αυτό.
2: Ακριβώς, κυρία Κάτζου, γιατί ψωμί για τόστ από 1,68 πήγε 1,88. Πού λοιπόν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές? Επειδή ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης να μην λέω ονόματα εταιριών.
1: Ναι, δεν λέμε ονόματα εταιριών. Όχι. Αφήστε το, όχι εμείς.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα φρούτα εποχής όπως είναι οι γιαρμάδες, ροδάκινα, να πολλούνται σε τιμές σούπερ μάρκετ στα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε. Τι συμβαίνει εδώ?
2: Μιλάω κι εγώ.
0: Όχι, αλλά τι συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο?
2: Αγαπητέ μου Σπύρο, υπάρχει εστροκέβεια, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν μεσάζοντες, ανεβάζουν τις τιμές. Λίγα πληρώνεται ο πρωτογενής τομέας και ο παραγωγός, πολλά πληρώνουν οι καταναλωτές και διαμαρτύρονται, αφού οι ίδιοι οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα, όταν βλέπουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη το ρύζι να πωλείται στο στυλό, όχι στο χωράφι, στο στυλό, 24 λεπτά στυλό, και εμείς να το αγοράζουμε 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εμείς πουλάμε σκηνά. Δηλαδή χάνουμε και από τα...
1: Κάποιοι δεν έχουν πουλήσει καν το ρύζι, λοιπόν, επειδή είναι σε εξευτελιστική τιμή, το έχουν αφήσει στις αποθήκες.
2: Λοιπόν, και είναι στις αποθήκες όπως το ρύζι, οι πατάτες και άλλα υλικά προϊόντα.
1: Με ξεπερνά το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μιλάμε για κάποιους που κερδοσκοπούν, σχροκερδούν έτσι στις πλάτες των καταναλωτών και πάλι αυτές οι μειώσεις δεν θα φανούν πουθενά. Πάλι.
2: Αγαπητή μου Αμαλία, κάνω...
1: Ντροπή.
2: Που έστειλα κάποιες φωτογραφίες.
1: Ναι. Τα είδα.
2: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή.
1: Έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
2: Ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 1975 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή.
0: Α, 1975 το εισαγόμενο, το ελληνικό δηλαδή που έχει φτάσει, το ελληνικό, αυτό που μιλάει ελληνικά.
2: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά, ναι, πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου, αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό, όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό, είναι πανάκριβο, όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει. Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουν στο Υπουργείο. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπήσει καλύτερα της εκπομπής και το καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
0: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σας βγάλουμε και τηλεοπτικά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
0: Στο πεδίο λοιπόν οι Υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βεβαίως,
0: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη?
1: Ναι.
0: Σωστά τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. Φοβερό, διότι στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας.
1: Φώτης από τις Σέρες,
0: ο Γιάννης.
1: Τελείωνε, παιδί μου.
0: Ο Μελτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
1: Έλα.
0: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γελάς, δεν μπορείς.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε, λοιπόν, να τα διαβάσουμε.
1: Δεν τα διαβάσουμε, αύριο δεν. Πάλι, εδώ, έτσι.
0: Ναι. Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη?
1: Κλείνουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
0: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε? Αυτό σε ρωτάω. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό.
1: Να
0: κάτσε, ρε Αμαλία.
1: Αγάπη μου γλυκιά.
0: Άντε να
1: τον Αντώνη το Μορτάκη που ήταν στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τη Χρύσα.
0: Κλητσιώτη.
1: Κλητσιώτη στο επίθετο παλιό.
0: Ούχα έρχεται μόνο. Αλσχάιμερ λέγεται.
1: Ναι, αγάπη μου ηλικία. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
0: Παρακαλώ.
1: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαϊνιστικό.
0: Λοιπόν,
1: αύριο 8 Νταν.
0: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
1: Πώς δεν την είπαμε?
0: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι...

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Φαντάζομαι ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις, συμπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων. Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής το έχουμε φτάσει στο 100%, ας το θεωρήσουν ως δεδομένο οι πολίτες, υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική μέρημνα για όποιον θέλει να χτίσει καινούριο σπίτι θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μέτρο μέχρι 100 τετραγωνικά. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή έως την προσοχή, Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο νέο αποκτηθής τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που δεν ήταν στην αποστολή στον πρώτο αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά εθρίος ανεμιβόρη έως 8 Μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με συγχωρείς, τι κάνουν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η Μαριάτσι. Τα σπάνε.
0: Πολ, έχει πέσει εδώ πέρα.
1: Με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή.
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά, Αντώνιο Μπαντέρα σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στεγνά τώρα.
1: Συγγνώμη, ναι,
0: έφτασε ο Μπαντέρα να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του, και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Την ευαισθησία, βέβαια την έχει την ευαισθησία.
0: Ξέρεις ότι θα γινόταν λέει ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Ένας τραυματισμός, λέει, γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Μπαντέρα στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει.
1: Όχι,
0: σύμβολο άντρα ηθοποιού τη δεκαετία 80-90. Με συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας, του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλος
0: και για άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία. Για την Πενέλοπε Κρούς.
1: Φυσικά. Η οποία, Σάλμα Χάγεκ.
0: Σάλμα Χάγεκ. Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Μαζί το ηθοποιός.
0: Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τζακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε. Μέχρι...
0: Τίποτα. Τι εννοούσες ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπές που λίγες πρέπει.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου.
1: Εγώ. Λίμωνος, όχι. Εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου, έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου, ναι, που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε
1: μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, έχουμε από νωρίς το πρωί το μέτωπο στο Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν οι ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2-112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει κενωθεί αυτός ο οικισμός.
2: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι οι άνεμοι έφταναν για τα 7 μποφόρ εκεί. για την αντιμετώπιση του συμβάντο κλιμακώθηκαν οι συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
0: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, θα πούμε.
0: Και 200. Τα εναέρια μέσα.
2: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
1: Πολύ θετικό. Βέβαια. Αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
2: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα
2: έχουμε
0: και τώρα.
2: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας, έχει κατηγορίας 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες, παρακαλούμε πολύ όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει στην θύρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
1: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά, από ποια αιτία.
2: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ. Βέβαια θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
0: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
2: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση. Όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλη της επιχείρησης, φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν οτιδήποτε άλλο ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από
1: ούτε
0: άλλο.
1: Κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και μακάρι πραγματικά να μην υπάρξει καμία αναζωπή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν πάντοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν ελέγχουν την περίμετρο, όπως μας είπε η κυρία Παπαδρεμοπούλου. Η μάχη των αναζωπυρώσεων, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή, και με ξηρασία και με ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη τη νύχτα. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος Λαβραιωτικής στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη της Αμαλίας Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπες, ο συνδυασμός της ξηρασίας, δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: κάνετε. Όσο μπορούμε και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
0: Άλλοι με τροχό.
1: Άλλο με τροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στο νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
1: ναι.
0: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά ακόμα και στο μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκαιγε τα χόρτα. Πρόσφατα τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
1: Βέβαια.
0: Ποιο συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
1: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
0: υπερτιμούμε
1: ότι...
0: τις δυνάμεις μας. Ότι
1: δεν θα
0: και
1: συμβεί.
0: Και να πεταχτεί ένα πινδύρας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
1: μα
0: τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
1: Βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και εν πάση περιπτώσει και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν νεκροί, κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους έτσι. Των πνευμόνων πρασίνων
0: που έχουμε. Διαβάζω αυτό που έλεγες, που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα, κάτι από όλα αυτά που λέμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή, όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το
0: ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Στην πανιέρα δυο-δυο. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για να το λέμε με απλά λόγια. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές, είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
1: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
0: ακριβώς,
1: του Βορείου Αιγαίου και ύστερα Ελλάδα, πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
0: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
1: Πολύ παθή Εύβοια.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση. Λέει ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό. Είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Δηλαδή, βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
1: Αυτό το συνδυασμό.
0: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλεις.
0: Εκρηκτικό το κοκτέιλ.
1: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ, οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου μετόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι στα ωριά τους τέτοιες μέρες.
0: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά. Έτσι. Ο Αύγουστος τώρα είμαστε ούτε στα μέσα δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους. Τους ενήλικες αυτοεργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
1: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και τραβάει ένα βίντεο τρεις ανήλικους να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικόρος εκεί στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
1: Τι εννοείς να παίζουν.
0: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του. Να βάλω και να τη σβήσω.
1: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 μποφόρ άνεμοι. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
1: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Απλά το έχουν κάνει στο δικό του κώδικα, σαν
1: το φέρνουν στα δικά του ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
0: Έφτασε το θέμα γιατί έγινε η καταγγελία στην περιοριστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
1: τους
0: η περιοριστική.
1: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά.
0: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν. Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

0: Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο. Κατά τα λοιπά θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα τώρα, λίγο πριν
1: να μου πεις τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις σχόλιο για κάτι, γιατί θα έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω,
0: πραγματικά.
1: Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπασκλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει.
0: Ναι, είμαι από αυτούς.
1: Σοβαρολογείς.
0: Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή, πώς πας, δεν παίρνεις το ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθείς, να ρίξεις τη βουτιά σου σαν άνθρωπος.
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνει μπάνιο όλος ο κόσμος να προσγειώσει το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνεις την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη. Δηλαδή, τι θα έρθεις, απλά με ένα αμαξάκι ή θα έρθεις με τη βάρκα της περιοχής.
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εντάξει, εγώ με μπας κλάς δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν μου καταδέχεσαι έτσι.
1: Δεν καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει. Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο το, όλο
0: μα
1: αυτό το λόφο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λεκαβιτό άνθρωπο αυτό.
1: Τι θα ανέβει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω
0: σοβαροί.
1: Και με το τελεφερίκ μαζί με όλου του άλλου.
0: Τι παιδάκι μου τώρα. Παίρνει το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνει.
1: Μπορεί να ρίχνει τη βουτιά σου, κάνει την επισκεψή σου, πίνει τον καφέ σου.
0: Τον καφέ σου.
1: Παίρνει το αυτό. Ποιον ενοχλεί.
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλεί κανέναν. Τώρα, άκου απίθανο αυτό άνθρωπο. Ναι. Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί τη Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του υπουργού, στι Αλικέ ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου, εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά στο
0: αεροδρόμιο. Λοιπόν, εκείνο όμω σκέφτεται. Και μετά εγώ πώ θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου. Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλα πώ θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί και ποιο θα με πάρει χαμπάρι. Έλα τώρα. Ένα ελικοπτεράκι το σοδά είναι.
1: Στι αρχέ Αυγούστου, στη Μήλο, με μερικέ χιλιάδε τουρίστε, θα με πάρει κανεί χαμπάρι ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω.
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα πολύ παθα βράχια. Άλλο πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλο προσγειώνεται με το ελικόπτερο.
0: Ελικόπτερο, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγει το χάρτη και βλέπει. Πού θέλει, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ, μ' αρέσει.
1: Ήταν και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι, είχε ένα
1: flat,
0: πλάτωμα. Το είχε το πλάτωμά του.
1: Άνετο ήταν.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει, και στο σημείο. Όχι, να πήγαινες και πάνω στα κεφάλια. Να τους έλεγες, φύγετε λίγο, φύγετε.
0: Ναι,
1: κάντε
0: για
1: διάστε
0: λίγο ήρθα. Διάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ, λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Να χαρά, κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι, η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να το μάθεις, απέλαγαν μέρες. Αν το έλεγε κανείς και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είχε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης. Προφανώς καταθέτησε ένα σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνεις την πτήση σου. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες λοιπόν, ότι είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης για τις Αλικές της Μήλου. Και πήγε και προσγειώθηκε αλλού. Αυτό το ελέγχει κανείς. Θέλω να πω. Η Κοιτάξτε. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την ευθύνη να ελέγξει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, ότι το ελέγχει. Καταρχάς νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Έχει παρέμβαση εισαγγελέα, βέβαια.
0: Εισαγγελέας, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ καταθέτω ένα σχέδιο πτήσης. Έχω πει ότι θα πάω εκεί και ξαφνικά μου τη βάρεσε και θέλω να πάω. Θέλω να πάω, βράδερφε, στη Βάρκιζα στην παραλία και να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο.
0: Ναι, στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
1: την πετσέτα μου. Θα με πάρει, θέλω να πω κανείς χαμό.

0: ελπίζεις, δηλαδή αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας, θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως οι άνθρωποι εκεί, γιατί
1: από
0: μιλήσαμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποια επικαιροποίηση.
0: Και κάποια επικαιροποίηση πιθανότατα.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν πιο εύκολα. Νοικιάζουν ελικόπτερα για να κάνουν μια πτήση. Βέβαια. Έρχονται επισκέπτες οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε στη δεκαετία 70-80, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών για τις αερομεταφορές.
0: Ακριβώς. Για κάποιους έτσι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνουν.

0: short.
1: Βλέπεις τώρα, ο Γιώργος ο Ταβαρινός τα πιέζει τώρα. Λέει, μην δείτε άνθρωπο, λέει, να προκόβει. Πέφτε να τον φάτε.
2: Ζήλια είναι όλα αυτά, καταλαβαίνεις.
1: Επειδή λοιπόν οι άλλοι πηγαίνουν με τις βαρκούλες και τα σχετικά και τα πόδια και το ένα και το άλλο, ζηλέψανε τον άλλο που έσκασε με το ελικόπτερο.
2: Βέβαια, αυτό είναι. Ζήλια.

0: Πάντως πάνω απ' όλα, νομίζω Ελισάβετ θα συμφωνήσεις, mm-hmm. αυτό που νομίζω ότι μας απασχολεί και αυτό το καλοκαίρι είναι η τσέπη μας. Μη γελάς, Ελισάβετ. Γελάς με πόνο το μεταξύ, σε άκουσε. Είχε ένα λιγμό έτσι το γελάκι.
1: Ναι, είχε ένα λιγμό στο τέλος, γιατί κάθε φορά που... είναι σούπερ μάρκετ, είναι εστιατόριο, είναι ταβέρνα, είναι κάτι να πιεις ένα καφέ.
0: Όπου και αν είναι και πρέπει να βγει πορτοφόλι.
1: Δεν ξέρω. Τι? Με πόνο καρδιάς.
0: Με πόνο. Εγώ τον ένιωσα το λιγμό, σου το είπα. Λοιπόν, μετά τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί?
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Τι γίνεται τώρα, να δούμε αυτή η συμφωνία των κυρίων. Πώς στηρείται, πώς γίνεται. Έχει όντως οι τιμές. Κοίτα, ο πληθωρισμός ήταν. Είχε μειωθεί.
1: Είχε ναι. πτώσει.
0: Είχε
1: το θέμα είναι, εγώ αυτό ως καταναλωτής, γιατί δεν το έχω
0: ούτε
1: εισπράξει.
0: Εγώ το βλέπω, Βρεσίλισσα. Γιατί?
1: Είμαι αλλού, ψωνίζω, κάνω λάθος.
0: Κάποιο λάθος κάνουμε.
1: Τι έχω κάνει.

0: και 2.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κηποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή.

0: Κυριακή 23 Αυγούστου από το θέατρο Τσιζάκυνθος με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
1: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: και καλοκαίρια και άνεμοι και θάλασσα και κύματα και απ' όλα έχει το τραγούδι.
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Αλλά επειδή τρέχει και επικαιρότητα να πούμε ότι πήρε ακρόατης και είπε ότι στην οδό Καπιδάκη στα κάτω Πατήσια, λέει από την Πέμπτη το μεσημέρι έχει σπάσει αγωγός, τρέχει νερό.
1: Πέμπτη
0: τι έχει
1: μεσημέρι,
0: συμβεί, είναι, είμαστε Δευτέρα. Είμαστε Δευτέρα μεσημέρι.
1: Τέσσερις μέρες. Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει. Υπομονή. Έχουμε και θέματα και με το νερό και λυσίδρια. Λοιπόν, θα το ψάξουμε.
1: Αλλά
0: ενημερώνουμε κιόλας ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και τρέχει νερό εδώ και τέσσερις ημέρες.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Real Blogger. Λέει ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας υπολείπτομαι.
0: Αλλά.
1: Μη μου ανάβεις, λέει, τα λαμπάκια με την αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία. Τη συμφωνία κυρίων εννοώ. Του τα άναψα λίγο τα λαμπάκια.
0: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Εσύ άναψες τα λαμπάκια, εκείνος θα ανάψει τώρα τις φωτιές και αντί να τις σβήσουμε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κατσαμπέκη και κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε. Θα περιμένουμε μειώσεις να δούμε στα προϊόντα με το που θα μπει το φθινόπωρο από το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη. Θα έλεγα ενέργεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Η μία πρώτη ήταν το 24 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, θα το θυμάστε. Η δεύτερη ήταν το 25 με τους 1000 κωδικούς. Η τρίτη είναι τώρα με την Εθνική Συμφωνία. Πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, μία διαφορετική ονομασία στην πρωτοβουλία αυτή, στην ενέργεια αυτή που γίνεται. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βρίσκουμε αυξήσεις σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα απορρυπαντικά, τα οποία όταν ήταν τα απορρυπαντικό παράδειγμα 50 μεζούρες, είχε 9,98, σήμερα έγινε 45 μεζούρες, πήγε 9,98, τώρα έγινε ξανά 50 μεζούρες και πήγε 11,98. Ή για παράδειγμα κοτόπουλο, το οποίο το βρίσκαμε στην τιμή των 3,19 ευρώ, το βρήκαμε τώρα 4,65.
0: Αυτές τις αυξήσεις που περιγράφετε μέσα σε τι χρονικό διάστημα έχουν γίνει?
2: Τον τελευταίο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία και η συμφωνία κυρίων που λέμε εμείς και τα λοιπά, έχουν ήδη κάνει αυξήσεις στις τιμές προϊόντων, ούτως ώστε να έρθουν μετά και να πούνε.
1: Αυξημένες.
0: Να πούνε μετά ότι τις συγκρατήσαμε ή ότι τις μειώσαμε λίγο.
2: Η μείωση της τιμής θα γίνει από την τιμή που σημείο αναφοράς έχει στις 27 Αυγούστου. Ό,τι τιμή έχουν
0: μέχρι
2: τα
0: τότε όμως,
2: Αυγούστου,
0: βλέπετε εσείς ότι θα γίνονται αυξήσεις.
2: Όχι, δεν το λέω εγώ, το βλέπουμε. Το είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει.
1: Ναι, πάντως κύριε Ραυτόπουλε, υποτίθεται ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή στις.
2: Είπατε τη μαγική λέξη, υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Mm-hmm. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες, είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ή είναι κάποιες. Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία ατροφημία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι, αν. Και ποια θα είναι η μείωση.
0: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές τις τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αυξητική τάση?
2: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει, είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: Τι?
2: Υπάρχει αυξητική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως στα αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα. Στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε, έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πουλούνται ακριβότερα.
0: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
2: 6 λεπτά, μάλιστα.
0: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γι' αυτό δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι το φρούτο της εποχής.
2: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7, άντε το πολύ 8 ευρώ.
0: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή εσχοροκέρδεια. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε ασίδωτα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
1: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
2: Πώς την έχει γίνει? Βεβαίως και έχει γίνει. Βεβαίως και έχει γίνει καταγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
2: Θα ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι, έχει αυτή την τιμή.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
2: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτήρησης Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτοί να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα, που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με το 2025. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι στα ελληνικά, το τονίζω, γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις. Το λέω πολύ κομψά. Το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάσης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα,
0: σταγόνα στον ωκεανό.
2: Εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο, που βλέπουμε αντίθετα, βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην μπριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι το φιλέτο.
0: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
0: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλη που δουλεύει σε ένα, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμέ σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με, με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
0: Δεν την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
1: Και έχει πέσει, νομίζω, η τιμή.
0: Στους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραία ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη κτλ. Έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
0: Έχετε και εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως.
2: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου, δεύτερη είναι η Τινησία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία, Ισπανία, Ιταλία-Ελλάδα, Ισπανία-Ελλάδα-Ιταλία. Την παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι. Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά φάσου, βλέπουμε ότι οι εμποροί δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
1: Και πέρα αυτό που λένε.
2: Συνέβη και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
1: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
2: Να πούμε ότι μέσα στην πρωτοβουλία αυτή, την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, κατσίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα στο Δανάκι έχει δικούς της κωδικούς, τα δικά της προϊόντα. Όπως και σε αυτά, για παράδειγμα, να πω, επειδή είδα τις τελευταίες μέρες, παράδειγμα, μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας που τα πουλούσαν στα 58 λεπτά, σήμερα τα βρίσκουμε στα 62 λεπτά. Εάν αυτή, λοιπόν, η πρωτοβουλία τα πάει ξανά στα 52 ή στα 60 ή στα 59 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει μείωση. Να. Γιατί όλο τα χρόνια τα πέραν 58 λεπτά.
1: Ως προς τα σχολικά, βλέπετε να συγκρατούνται οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή, στο πλαίσιο της συμφωνίας?
2: Τα περισσότερα σχολικά είδη είναι εισαγωγής. Και ιδίως από την Κίνα. Εκείνο που υπάρχουν ελληνικές, εκείνο που έχουμε συναντήσει, είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων, είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Οκ. Έτσι όπως το θέτετε, Πάντως το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κύριος Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κύριος Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για. Κόσμο δεν πάει. Δεν είναι Μύκονος. Ναι. Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
1: Είναι οικογένειες πολλές.
0: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέρειες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέρειες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ.
2: Και
0: το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νόμιζα ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
2: Ναι, εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το χωνάκι, στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε δύο παγωτά στα παιδιά του με δύο μπάλες.
0: Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
2: Κάπως έτσι.
0: Μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά μην στεναχωριέστε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Ραφτόλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια
2: σε όλο τον κόσμο.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και δες τώρα πώς θα τοποθετεί ο Real Blogger την κουβέντα έτσι που κάναμε, αυτά που λέγαμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Λέει, τελικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι άλλο πράγμα η ακρίβεια, δικαιολογημένη ή όχι, και άλλο η αισχροκέρδεια. Ο συνδυασμός των δύο σκοτώνει. Αντίρρηση, όχι καμία αντίρρηση, Real
1: και
0: Blogger.
1: Και το έχουμε αυτό το συνδυασμό, Real Blogger.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αυτόν τον συνδυασμό που σκοτώνει. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεων, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κοίτα τώρα τι λέει ο Άγγελος. Λέει, το σημείο που προσγειώθηκε, λέει, το ελικόπτερο που λέγαμε νωρίτερα για το σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, λέει, πάντως να ήταν σημείο που να ενοχλούσε κάποιον.
0: Τι εννοεί?
1: Ίσως διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητής, ο οποίος είπε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο σημείο το συγκεκριμένο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, δεν υπήρχαν λουόμενοι. Δεν είναι ότι για να προσγειωθεί έφυγε κάποιος.
0: Στο βραχάκι με το πλάτωμα, δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε κάποιος λουόμενος.
1: Άρα
0: στο
1: με τη δική σου λογική, Άγγελε, αν εγώ θέλω να προσγειωθώ σε 7 ώρα το πρωί που δεν ενοχλώ κανέναν στο βράχο της Ακρόπολης, να το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και γιατί εκείνη την ώρα είναι κλειστή η Ακρόπολη, αλλά δεν ενοχλώ κάποιον.
0: Και επίσης να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, ξέρεις, υπάρχει και ένας άνεμος που δημιουργείται εκεί, έτσι, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα βραχάκι ήσυχα και αθόρυβα και ωραία.
1: Αυτό φυσικά υπάρχει. Σηκώνει το ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Απομακρύνονται, θέλω να πω.
0: Δηλαδή,
1: γύρω-γύρω.
0: Μήπως δεν ήταν εκείνη την ώρα κάποιος, γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι πάει να προσγειωθεί ελικόπτερο και απομακρυνθήκανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή στη θέση του αυτό θα έκανα. Θα έπαιρνε την πετσετούλα μου, την τσατούλα μου και θα πήγαινα προς τα πίσω.
1: Πάντως η Μήλος κάτι έχει αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα για μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φύρη Πλάκα τη Μήλου. Mm-hmm. Ένας άνδρας 33 ετών, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που έκανε το λιμενικό, εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου. Ήταν ένας βράχος ύψους περίπου 20 μέτρων. Βρίσκεται εντός της θάλασσας ο βράχος. Είχε αναρριχηθεί σε εκείνο το σημείο. Διαπίστωσε όμως ότι στην προσπάθεια του μετά να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Ενημερώθηκε το λιμενικό για το περιστατικό. Οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Έσπευσαν σκάφη του λιμενικού, έσπευσε αστυνομία, κλιμάκιο πυροσβεστών, διασωστών, κλιμάκιο του κέντρου υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες. Φαντάσου
0: τώρα.
1: Φαντάσου τώρα, κάντε εικόνα τώρα αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος πάνω σε ένα βράχο και έχουν έρθει από όλους τους κλάδους και από όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, καλά στην υγεία του, απλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να
1: απλά
0: κατέβει από εκεί.
1: Απλά υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
1: τώρα
0: μας.
1: Τώρα τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ κάτι.
0: Έχεις κάνει παράτολμα.
1: Έχω κάνει και εγώ κάτι παράτολμα. Έκανα και πρόσφατα. Ανέβηκα στο ηφαίστειο των Μεθάνων. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν, έχει 30 κρατήρες, δεν έχει έναν κρατήρα. Και έχει όμως μια βασική διαδρομή που κάνεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που είναι το. Έχει ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, το οποίο είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι. Δεν είναι ψάχνεσαι. Ακολουθείς, ας πούμε, τα σήματα και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Σε ένα τελευταίο σημείο είχε μία αναρρίχηση, τέλος πάντων, που δεν, για ανθρώπους που πάνε με απλά τα αθλητικά τους παπούτσια, με κανέναν εξοπλισμό κτλ. Okay. Θέλω να πω ότι ανεβαίνουν άνθρωποι με τα παιδάκια τους, το βλέπουν κτλ. Αισθάνεσαι σε κάποια στιγμή ότι. Να το ανέβω ή να μην το ανέβω.
0: Ναι, δύο φωνές φωνάζουν.
1: Δύο φωνές, αλλά λες έφτασα στην πηγή.
0: Ας
1: να
0: πάω.
1: Μην το πιω το νερό.
0: Ας πάω, ναι,
1: ναι.
0: Και
1: το λέω απλά ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα να τα ζυγίσεις λίγο τα πράγματα.
0: Και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να το χειρίζεις.
1: Και να υπάρχει και κόσμος για να μην είσαι μόνος σου.
0: Και αυτό είναι πάρα
1: είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Είναι πολύ βασικό. Κάποιος να σε βοηθήσει, κάποιος να σου δείξει γιατί μπορεί να χάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις. Κάποιος να καλέσει αν χρειαστείς βοήθεια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο σου όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η Ελλάδα, αλλά είναι και κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα.

0: και 2. Who doesn't understand pain? Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

ξέρεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο ποιο είναι

0: Το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

στον καθρέφτη. Γιατί δεν σε βλέπει? Χείλη βαμμένα, φιλιά κουρασμένα. Ντύσου στα μαύρα, βγες να ξεδώσεις. Βγες να ξεδώσεις.

έξω από τον μπάρετ και στραβώνεις. Πασκαντίνα, στρεμοξίδι, χορός, υδρώτας. Απόψε θέση μουσική να παίξει μόνο για σένα. Νιώθεις τον πάσο στο κορμί σου, μια μελωδία σαν να τριχιάζει. Κανένας δεν κοιτάζει, εκφράζω πως αρέσει. Εκφράζω πως αρέσει.

ιδρωμένη στη βροχή.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
3: Πως είσαι έτσι, ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Έπιασες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει. Κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: οι κακοί. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με

0: πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92. 7,8.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οριοθετήθηκε φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει καεί πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πρόσθεσε ότι φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβόλης αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο Ολλανδάτες γυναίκες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη ΣΕΚΑ Σόφιας 1948 για το Conference League συμπεριλήφθησαν οι Γκαρσία, Τετέι και Ντρέσερς. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα τελικά των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης στα 200 μέτρα μεικτή ατομική, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο και η ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αιθρίος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αισίως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς στα μάτια των γονιών πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου, είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όμως πρέπει πάντα να κοιτάμε και το πλαίσιο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο και πώς προστατεύεται μια διαδικασία, γιατί οι γονείς προφανώς και δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρόντες και προφανώς μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και αν κάτι συμβεί, να βοηθήσουν το παιδί τους.
1: Και όταν μιλάμε για ναυαγοσώστες, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γονείς και ένα παιδάκι. Ο ναυαγοσώστης σώζει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει, όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως στα Χανιά ή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μεγάλη γυναίκα μπήκε μέσα, θα λέγει κανείς λοιπόν, δεν το σκέφτηκε ότι έχει κύματα αέρα, κύματα 1-1,5 μέτρο, που πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν 3 ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος, ενήλικη γυναίκα. Άρα πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να κάνουμε, να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσχε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα κράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε
1: κάποιες εικόνες.
0: Εικόνες από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο, περιμένουν λέει ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι ακόμη, που οι χερσαίες εισόδοι της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινο χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται το νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο.
0: Θάσο, Καβάλα,
2: Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς επήγει ουσιαστικά αυτό να επιληθεί, προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο πρώην Μακεδονίας Θράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα, και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε μπορεί να το πείτε η χώρα, εντός έγκαινο πάντα νομοθεσία. να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαρά συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό. Δεν
2: όχι,
1: είναι...
2: όχι. Το έχουμε από τον Ιούνιο.
1: Από τον Ιούνιο.
2: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε την περίοδο του Πάσχα. Mm. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο 15ο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, κερδίζοντας τις δύο μέρες αργίας τους, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα με τις όμορφες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα της Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία.
0: Δηλαδή,
2: που αμφίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους, οι οποίοι γνώρισαν τον νομό, έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενοδόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
0: Εννοείται ότι τα δικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
2: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, α πούμε. Τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρε κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
1: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσχη, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
2: Κυρίως γίνεται ψηφιακά, ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
1: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
2: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια σμήθωση στο νομό, επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
0: Α, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και να σκεφτείτε ότι κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και για 6, μπορεί και για 8.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
2: Ναι, τον Αύγουστό μας, νομίζω, όλες τις περιοχές της χώρας μας και με την ίσχυση της ελληνικής αγοράς είμαστε στην τάξη του 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο κιόλας θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο. Στα πριστινά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε τις προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας. Μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα. Το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείου.
1: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
2: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
0: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί, γιατί τα
1: μαγειρεύουν στα σπίτια.
0: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
2: Και ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου του καλοκαίρι.
0: Από Έλληνες.
2: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο κοινωνικός τουρισμός, που είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήμματα, έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Να προλάβουμε δηλαδή τον Αύγουστο, όπως ξέρετε είναι σε μια διαδικασία τώρα. Ό,τι γίνει όμως, γιατί έχουμε και Σεπτέμβριο, αλλά η ελληνική αγορά ουσιαστικά στο τέλος αυτού του μήνα φεύγει από το προκήνιο.
0: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε σχολεία, μετακινήσεις, φροντιστήρια κτλ. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Είπατε ότι έκαναν τα περισσότερα ξενοδοχεία αναπροσαρμογή τιμών. Αυτό τι σημαίνει, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα?
2: Κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία, ναι. Ανάλογα την κατηγορία βέβαια του ξενοδοχείου και βέβαια τη σεζόν των 6 μηνών που έχουμε και στη Χαλκιδική, που κατά βάση το μαζικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, την Κρυμή, την Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιόνια, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να φύγει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστους που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα, όπως ξέρετε, όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστους, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
0: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο, να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
2: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος κράτους εδώ και λίγες μέρες η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, που ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατής πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες θα έλεγα, όχι και σταθερούς. Ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η πυρωτική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
0: Ναι, αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
2: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι. Το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει για τα τοπικά χωρικά χωροταξικά που είναι ανά κάθε δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Συθωνία και ως ένα σημείο δήμο Αρισοτέλη από τους δήμους μας οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε τον ανανεώσιμο πηγών, της βιομηχανίας, γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
1: Κύριε Τάσχη, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
2: Βλέπω ότι έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. Όλες, θα καλύψουμε όλη τη γάμα.
0: Κοιτάξτε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη τη σεζόν και 70 και 80 χιλιάδες. Δεν ξέρω που καταλήξαμε.
1: Ναι, πώς τελικά πήγε αυτό?
2: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια. Στους 10 εργαζομένους μας οι 8 είχαν εντοπιότητα. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς ή μπαίνουμε και μέσα, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίνων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών που όλοι θέλουν να εργαστούν και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο. Όσους και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχώρων. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές. Δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
0: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
2: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μονομένα να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό έχει τελειώσει.
0: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της, τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιο σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
2: Εγώ δεν θα μιλήσω για αργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί και ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πόσο θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένο, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
0: Πάντως, καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
2: Ναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε. Και αυτό,
0: αυτό σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις γενικά ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει να τα βγάλει πέρα.
2: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά όταν έχεις την εξαέμερη εργασία και δεν αρκούν οι εργαζόμενοι, μπορείς να άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλεύεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάτι αλλιώς.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Κύριε Τάσχε, ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
2: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η υπηρετική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ημιρινός όγκος της χώρας. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύδατος και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
1: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτά τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσάρη.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για να μην το
1: ξέρω. Εμένα που δεν ξέρω. Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Λέει κάτσε τι θα πει αυτή στον αέρα. Σου λέει πώ την Ελισάβετ.
0: Στη δεύτερη προσπάθεια με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο και θα απολαύσουμε.
1: Θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτωση στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπώ την κάρτα μου σε 7.30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11.30 ό,τι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12.30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Πώς...

0: δρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
1: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο, από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε οι ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
0: είσαι
1: γραφείο.
0: Στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα, είστε Θεσσαλονίκη.
1: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει.
0: Ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
1: Ωραία, ώρα για τίτλους ειδήσεων νομίζω.
0: Πάμε, πάμε.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90.

0: λοιπόν να σου δώσω ένα στοιχείο που έτσι λιγάκι μας δίνει και το μέγεθος όσων συζητούσαμε με τον κύριο Τάσιο στην αρχή της συνέντευξης, ναι. Εκεί στο Τελωνείο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από εκεί από το Τελωνείο Ευζώνων, μπήκαν στη χώρα μας 1.100.000 επισκέπτες. Βγήκαν 940.000 επισκέπτες, ναι. Λέγανε διακοπές σου και φύγανε, ναι. Τώρα μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχω έτσι μια τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
0: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι το 1.100.000. Έτσι, είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
1: Και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα, και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνιοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
0: Και γίνεται εκεί η βιομετρική έλεγχη, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
1: προορισμοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Πιάσαμε την πολυλογία, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος. Πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες πέρσι.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πέρσι ήταν, νομίζω, στο Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι
1: και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπη.
1: Ναι, Τόρπη, βεβαίως.
0: Τόρπη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Το μαγκαζίνο είναι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Και φεύγεις. Μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί σε ένα στούντιο μέσα. Βέβαια, λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Λέγονται εντός. Αλλά γενικά τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά. Τα κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούς εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα τι
0: στο τέλος θα τελειώσει η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει
1: καλώς
0: να κάνει
1: τον.
0: Πάντα, πάντα, παιδί μου, κάνει.
1: Το Δημήτρη μας.
2: Γεια σας,
1: τον Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω τόσο πολλά χαρτιά.
0: Όχι.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετα, μην μιλήσεις.
0: Να φύγουμε εμείς και να.
2: Όχι, θα τα πούμε μαζί παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μα στέλνει όλους σε ετοιμότητα, σε γρήγορση. Ναι. Κατάλαβες.
0: Έχει να κάνει τώρα τίποτα. Με τρεις γυναίκες εντωμεταξύ.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Και, τα μαλλιά
1: και
0: του.
1: Η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στον Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Εντόγλου στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβο ανδρών γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησες λίγο που μου δώσει τώρα βασάκι.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο, όμως εκεί δεν βρήκε τα καλά τα βαθμάτα.
0: Ζεστάθηκε στην πορεία, ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το όριο και έτσι πέρασε. Για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα, είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον
2: Τεντόγλου? Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε ότι έχει κάνει και 8,66 η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνη, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στο πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του καρτού γηπέδου και αγωνιστικού
0: χώρου. Δεν συνέχισε δηλαδή.
2: Δεν συνέχισε και δεν θα είναι στο τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Η Παναγία που θα με δίνει αυτό.
2: Δεν υπάρχει εύκολο. Εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξεις εσύ.
0: Ποιο σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ?
2: Δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είναι ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου?
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο ή πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα. Οπότε
0: δεν χρειάζεται.
2: Του φύγε το άγχος, τελείωσε το άγχος.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι. Με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακού Αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνουν κατευθείαν.
0: Καλά, δεν αυτό δεν γίνεται. Γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμιά στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή γιατί τώρα εκεί, άστο, γιατί αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχει, όπως μου είπε, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται η στραβή. Μετά,
0: ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου, μια υπόθεση.
2: Πάμε. Προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο για να συνεχίσουμε.
3: Πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρει τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήτανε. Δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχεις και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν Στίβος?
3: Ως εμπειρία, θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ισιά, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάνι είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάνι είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
0: Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, έτσι, όλα αυτά που είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, εμάς μας ακούγονται κινέζικα, έτσι.
2: Μα είναι, να σου πω κάτι, είναι βασικά αυτά για έναν αθλητή. Είπε όπως είναι το ταρτάνο, ο διάδρομος, η τσουγκράνα, το πέσιμο του.
0: Δεν ισχύει όλοι τελείως
2: το ενδιάμο. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικές λεπτομέρειες.
0: Τώρα,
2: όταν κάνει τέτοιο επίπεδο πρωταθλητισμού, ο Σταματονικολός που ήταν επίσης στο μήκος έμεινε στο 7.49, δεν πέρασε.
0: Δεν...
2: Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Σήμερα το πρωί έκανε 14.63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14.71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75.22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα, η Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Μόλις για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα. Έκανε 11.31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11.42. Η Εμμανουηλίδου 13η, η Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
0: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα. Ενώ το βράδυ υπάρχει σε 10 παρα 5 το τριπλούμενο προκριματικός με την Καρύδη. Η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη. Και στις 12 παρα 10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο.
0: Πού πάμε,
2: από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την.
0: Ναι, κάτι.
2: Τα νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών.
5: Real FM.
6: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας» του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Ιακωβάκη. Τα διέλυσε όλα. Διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χάλκινο μετάλλιο 400 μέτρα με εμπόδια. Κασάρωσε.
2: Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έκλεισε τα ξημερώματα, μάλλον τη νύχτα, με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Ένα την Παρασκευή με την Εύελη Μητροπούλου στο μήκος και ένα χθες με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα, δηλαδή δύο δεύτερες θέσεις. Και η Ιακωβάκη, ενώ είχε πει ότι πάω στα 400 εμπόδια, ήταν το αγωνισμά της, με την έκτη καλύτερη επίδοση να χαρώ και να είμαι έμεινα, είμαι στην εξάδα. Η Ιακωβάκη τα σάρωσε όλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, 400 εμπόδια, 55.99, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Είναι μόλις 17 χρονών, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Είναι η μικρότερη της κούρσας, πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε φέτος την ενασχόλησή της με τα εμπόδια φέτος, γιατί κάνει 200-400. Στον ημιτελικό είχε κάνει 57-10 πανελλήνιο ρεκόρ. και μάλιστα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα. Το χρυσό ήταν στα 55-33 ο Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα η Ρουμάνα, η Τούμη Ραμογκόμπα από Νότια Αφρική 55-99 και η Ακοβάκη πάνω στο φίνις 55-99, πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το αγώνισμα ο πατέρας το 1998 στο Ανσί στη Γαλλία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο πάλι στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Έχει δύο χρόνια μπροστά της να είναι στην κάτω των 20, και όμως είπε ότι δεν θα αλλάξει ο προγραμματισμός της, δεν θα είναι βασικό το αγώνισμα 400 εμπόδια, ναι. Θα κάνει 200-400 που είναι ο πρώτος λόγος και μετά θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει και 400. Θυμίζω ότι η Ακοβάκη πριν από περίπου 20 μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών στο Ριέτη είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 400 εμπόδια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε να την ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέει στην συνέντευξη που έδωσε στο γραφείο του Πουτουσέλα στην Ιωάννα Πρωτονιωτοπούλου μετά το χάλκινο μετάλλιο.
7: Ελένη Ακοβάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Ριέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Ορεγόν?
8: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι.
7: Τρίτη
8: στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
7: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
8: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορώ να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη, τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
7: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγες λίγο γρηγορότερα?
8: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι. Όχι.
7: Πέρασες έκτα.
8: Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσα λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω το και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, το καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια να αφοσιωθώ τελείως τα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
7: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον παπά?
8: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
0: Τι φρεσκάδα, τι, ναι, χαρά, το ακούς τη φωνή αυτού του παιδιού.
2: Κοίτα να δεις, εντάξει, ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
0: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
2: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη, γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και της έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρεις θα πας και θα πάρεις μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπεις ότι το πείσμα, πώς σου έρχεται την κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι λοιπόν φεύγουμε από το. Φύγαν από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το Στίβο και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή,
2: ναι,
0: τη φορά.
2: Ναι, και έρχεται και μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
1: Λοιπόν, πόσες συμμετοχές στην κολύμβηση?
2: Στην κολύμβηση εκεί είμαστε γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελλήνιους. Ελληνία ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση το 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79, πέρασε τον απογευματινό τελικό, είναι 8-10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής, πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06, πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκρίθηκε και αυτός στον αποψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανίλη Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για σε ευρωπαϊκό υγρού στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο, προκρίθηκε η Βασιλάκη. Και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών. Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγκλετζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ανδρέας Βαζέος. 7-09-53. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας. 8η στο σύνολο. Και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέργιος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2-13-76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου στα 100 ελεύθερο έκανε 55-74, πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα κολύμπει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα. Στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8-10 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος, δύο συμμετοχές. 8-5 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας και 8.30 ώρα η Σκυτάλη 4-200 ελεύθερο ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
2: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Λιπούπολη, στη Βουλγαρία, ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Σιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα, ποδόσφαιρο, θα σου πω σε λίγο για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Θυμίζω 0-0 Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα. Παναθηναϊκός πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την Τσέσκα Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off, διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
0: Και κλείνεις με το φιλικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εγκόμια εκεί πέρα γράφουν γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
0: και για τον Τζόλι,
2: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα, ο προπονητής Arsenal, εκθιάζει τον Τζόλι. Ο
0: έδωσε μια φοβερή assist.
2: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλις έδωσε assist όταν μείωσε 2-1 και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του, το μείωσε το δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και το Χρήστο Τζόλι που πλέον παίζει στην Arsenal.
0: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, Ελένη, τον Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη να πει.
0: Νομίζω
1: ακόμα
0: θέλει να μείνει και
2: όχι,
0: την επόμενη
2: θέλω
0: ώρα.
2: Να μείνω, θέλω να πω έξω. Ευχαριστώ πολύ γιατί έχω
0: το δουλειά του.
2: Και έχει. Και...
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε το
0: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο.
2: Ο Τεντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8:26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χρυσό του στίβου ανδρών γυναικών. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2.30 πάλι για τα αθλητικά. Βεβαίως. Γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.
1: Και όλη αυτή τη βδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
0: Ναι, θα πούμε πολλά, παιδιά. Θα πούμε, συγγνώμη, ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
1: Με τα μηνύματα, αυτό, ναι.
0: Και θα οργανωθούμε γιατί νιώθουμε άσχημα όταν δεν διαβάζουμε κάποια μηνύματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κουβέντα και οι συνεντεύξεις σε πάνε πολλές φορές αλλού. Οπότε υποσχόμαστε ότι θα είμαστε καλύτερες αύριο.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε αθής. Αυτή χτυπάει. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
9: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ισχυρές επιγείες και νεαρείς δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά στον Κουβαρατικής, η οποία έχει οριοθετηθεί. Κάηκε πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι τη στιγμή που είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτο ρόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο αλλοδαπές συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με τύση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στον αυριανό τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθούν στα ημιτελικά των 100 μέτρων οι Πολυνίκοι.

0: Μανουλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200. Κυρία Δέσποινα, καλοκαίρι είναι, για παραγγελίες κλπ. Email studio@realfm.gr, SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 19600. Στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Μορτάκης. Ακούμε το ορχιστρικό «Μια παρέα είμαστε» από τα Συναξάρια. Σας έχω πει από χθες ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, ο οποίος γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο συνθέτης, έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο συνθέτης, σολίστας, πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, τεράστιο το έργο του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν είχα κάνει ποτέ στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια μέχρι το απόγευμα. Και για να μην λέμε πολλά, ξεκινάμε με το μάθημα σολφές, Eurovision 1977, πέμπτη θέση, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αδικημένο, τουλάχιστον από ό,τι έλεγαν εκείνη την εποχή ξένα μέσα ενημέρωσης. Με Πασχάλη Βίλιαμς, Αργυράκη και Τόλι. Τους στίχους έχει γράψει η Σέβη Τηλιακού.

πούμε για τη μελωδική μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσου, ακολουθούν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το γνωστό το «Με λένε Γιώργο» με τον Μανώλη Μητσιά, η στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου, και το «Μονάζιγα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μεγάλη επιτυχία του 1988, το οποίο βέβαια το τραγουδούσε εξαιρετικά η εκπληκτική Αλέκα Κανελίδου.

Ήταν για τον Ακλήτο μας τραγουδά του «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, πάντα μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσου, και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδά το «Ζω» σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

Και συνεχίζουμε με δύο άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου του Χατζηνάσκου. Το ένα είναι το «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» με τον Γιάννη Πάριο, η στίχη είναι της Ντέλα Ρούνικ, και το «Σήμερα» με τη Μαρινέλα σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου.

0: 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλαπή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γιώργος ο Χατζηνάσιος έχει γράψει πολλούς δίσκους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και πολλοί από αυτούς τιμήθηκαν και με χρυσή και με πλατινένια διάκριση από διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Έγραψε επίσης μουσική και τραγούδια για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση και όπερα. Έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις ταινίες ήταν «Η Βάσης και η Βασούλα». Και υπάρχει ένα τραγούδι, είναι η μοναδική συνεργασία του Γιώργου του Χατζηνάσιου με τη Ρένα την Κουμιώτη. Ένα μόνο τραγούδι το οποίο το βρήκα. Είναι πολύ όμορφο, το έχει γράψει τους στίχους ο Ντίνος ο Δημόπουλος και λέγεται «Θα έρθει η βροχή». Ακούστε το.

Προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το είχα βάλει και κάνει δύο φορές όταν είχαμε την καθημερινή επαφή μας από τις 3 μέχρι τις 5, και αναφέρομαι στον Αντώνη Καλογιάννη, τον τεράστιο Αντώνη Καλογιάννη, άνοιξε το παράθυρο σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα εξαιρετικό κομμάτι με φοβερούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Αγάπη είναι» με την Κανελίδου.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Σαν Κοσιμή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όταν είχαμε το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έτσι το σκέφτηκα λίγο αν θα πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί για εκείνη από τον Μάνο Ελευθερίου. Επέλεξα τελικά να μην το ακούσουμε στο αφιέρωμα, γιατί είχα υπολογίσει ότι έχουμε τώρα Χατζινάσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Μάνο Ελευθερίου, που το τραγουδάει η Μαρινέλα.

όσοι δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε αφιέρωμα στο Χατζινάσιο. Το τραγούδι που ζητάτε από την Κέρκυρα δεν είναι του Χατζινάσιου, μια άλλη φορά. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με την 11η εντολή. Εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία από τη συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Νίκο Γκάτσο το 1985 και ο μόνιμος δίσκος το τραγουδάει είναι ένα μουσχούρι.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92.
8: Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβηση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένη τη στιγμή που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρακτικά συνειδητοποιήσει ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν έχει στρατιωτική λύση, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι, ανέφερε ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές. Στην προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρόκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Είχε άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, με το όριο να είναι στα 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό ο Νίκος Σταματονικολός που έμεινε στα 7 μέτρα και 55 εκατοστά. Στον αυριανό τελικό της Φυροβολίας θα συμμετάσχει ο Γιώργος Φραντζεσκάκης που είχε βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά και προκρίθηκε με την 12η καλύτερη επίδοση. Αποκλείστηκαν οι Μιχάλης Αναστασάκης και Γιώργος Παπαναστασίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Γενικά ήθυρος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, που θα πάει με το Μανώλη Μητσιά σε στίχους του Τάσου Οικονόμου και αμέσως μετά Γιάννης Πάριος στο Όλα μας τα πλούτη σε στίχους της Σώτιας Τσότου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αξάρια 1981, να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, και αμέσως μετά ένα δυνατό κομμάτι, το Στερνό Ταγόη με το Στράτο Διονυσίου, σε στίχους του Τάσου Οικονομού.

Ο κύριος Ιωάννης Μαλαχιάς είναι ο μουσικός της παρέας μας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κάνει τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, εγώ είμαι ερασιτέχνης, οπότε δεχτά τα πάντα. Λοιπόν, είχε ζητήσει τη Μοίρα στα Δράχτη, το είχα απολογίσει και κύριε Γιάννη. Εγώ λέω απλά ότι το ζητάτε, φυσικά. Τη Μοίρα στα Δράχτη, τον Αντώνη Καλογιάννη, στίχος του Νίκου Γκάτσου. Το 1975 είναι, από το 45 δίσκο, άνοιξε το παράθυρο, όπως μου λέει ο κύριος Μαλαχιάς. Λοιπόν, τη Μοίρα στα Δράχτη, Αντώνης Καλογιάννης.

Το τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότερες για να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι το «Καμιά φορά», έτσι, με τη Μαρινέλα, τραγουδάρα, κομματάρα, φοβερούς στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους όσους και όσες το έχετε ζητήσει. «Καμιά φορά» με τη Μαρινέλα.

Και συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από τη Δήμητρα Γαλάνη. Το ένα είναι «Τα γαλάζια σου γράμματα» σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου και αμέσως μετά «Μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

0: I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Hyarris. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 92.
9: Έχετε ζητήσει «Η δρόμη της πόλης» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια, και έχετε ζητήσει «Κοσμάς και κόσμος» με τον Κώστα Σμοκοβίτη σε στίχους της Σωτίας Τσότου. Για πάμε.
10: Πίστα η νύχτα και κούρσα το βήμα, παλεύουνε μέσα μου θήτης και θύμα, κι ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι ο νικητής. Η ζωή με την πλάτη στους τοίχους, Τσακάλωφ και Σίνα σωπαίνω με ήχους. Μα έπρεπε να ζουν εδώ για να δω τι θα πεις. Σκάλες, υπόγεια, ρουμπίνια, τα χείλη στα πόδια μου πέφτουν στη λέτο οι φίλοι. Και φταίχτες κι αθώοι την ίδια κρατούν ενοχή.

Λοιπόν, αμέσως μετά, τώρα το τελευταίο ημίωρο είναι παραγγελίες δικές σας, όσα προλάβουμε. Έχετε ζητήσει μακριά στο Καταμαντού με την Ανά Μούσχορη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και αμέσως μετά ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη, πολύ γνωστό, μεγάλη επιτυχία, πάρε τον ηλεκτρικό με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Πάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι λες. Έτσι, έχεις ζητήσει στο εικονοστάσι, αμέσως μετά με το Γιάννη Κούτρα θα βάλουμε αυτό, σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Και η Γεωργία με τη Μαρία από τον Άλυμο έχουν ζητήσει το «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής» με το Γιάννη Πλούταρχο, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπουλή.

Τρία τραγούδια προλαβαίνουμε ακόμα. Ακολουθεί το κρίμα το πόη σου με τη Μαρινέλα σε στίχους της Εύης Τηλιακού και μια τραγουδάρα του Μάνου Ελευθερίου, το Σαν Κουρελί, με τον Δημήτρη Μητροπανό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Κυρία Ελένη, σας χρωστάω. Κυρία Δονατέλα, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Προηγείται η δουλειά πάντα. Κυρία Χρύσα, ευχαριστώ. Κυρία Κάτια, το πήρα, το είπα χθες στον αέρα. Ευχαριστώ το Γιάννη από το Cleveland. Από το New Jersey την οικογένεια Παπαδόπουλου. Την οικογένεια Σμαροπούλου από το Βουκουρέστι. Τη φοιτητοπαρέα από τη Σόφια και όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να δω, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω επιλέξει τελευταίο κομμάτι επίσης Μάνο Ελευθερίου που τον αγαπώ πολύ. Πάντα βέβαια σε μουσική του Γιώργου του Χατζινάσιου. Το αφιέρωμα ήταν για τον Γιώργο του Χατζινάσιου. Μαρινέλα, έγινε ο κόσμος καφενές. Θέλω να σας ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Μορτάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και υγεία στα σπίτια σας.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το σοου και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη

0: ρηπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.

πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω. Σε θυμάμαι, τι να πω.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Επιβιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: να σου δώσουν. Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson,

κρατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς

μουσική παράδοση είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι κι εμείς επιλέξαμε ένα αγαπημένο, υπηρώτικο, παραδοσιακό τραγούδι για να του δώσουμε ένα διαφορετικό ύφος, χρώμα και αντίληψη. Η Πικροδάφνη.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Μετράω τις ώρες που περνάνε στο ρολόι μου, μέτρα. Μετράω τους φίλους που χαθήκανε μέσα στα

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου,

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

να είμαι καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και πρωί κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.